0: consolation me sont restées les quatre chansons.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Gamma 94 FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Que serais-je sans toi?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Si tu reviens jamais

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

yeux. Ton corps

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Radio Gamma 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Radio Gamma 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και να διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους. Μέσα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Πρώτη Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη, καλό μήνα να έχουμε κιόλας. Το σίγουρο είναι ότι η πρώτη του μήνα θα είναι μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Ηλιοφάνεια και ζέστη προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει λιακάδα με τον υδράγυρο να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 23. Οι άνεμοι θα παίρνουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρροτικά, με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα επιρροτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τα ορεινά της Δυτικής Πελοπόννησου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 37 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πολιτικής προστασίας για σήμερα Τετάρτη, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι σε αυξημένη κατάσταση κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα η Αχαΐα και η Ηλία, βάσει του σχετικού χάρτη που εξέδωσε η πολιτική προστασία, βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή είναι χρωματισμένες με κόκκινο χρώμα. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3, δηλαδή όπως είπαμε, είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αχαΐα, η Ηλία, ο Εύρος και η Ρόδος. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο, η καύση ξηρών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199 ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο, όπου η πυροσβεστική έδωσε ολονύκτια μάχη με τις φλόγες. Προχωρώντας οι έρευνες στην περιοχή μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα τραγικό σκηνικό. Προηγηθεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς ο εντοπισμός της ορού ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή και σε μικρή απόσταση από την ίδια κατοικία. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 2.30 χθες το μεσημέρι και λίγο μετά την εκδήλωση ενεργοποιήθηκε το 112. Με μήνυμα της πολιτικής προστασίας, οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Λίγο μετά την νεότερη κινητοποίηση των δυνάμεων ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά το 112. Με δεύτερο μήνυμα ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην κοινότητα Λιτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Η ταχύτητα έφτασε με αστραπιαία φωτιά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Και παράλληλα με τα ενάρια μέσα και οι κάτοικοι της περιοχής με λάστιχα και κουβάδες προσπαθούσαν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε η γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών, η οποία υπέστη εγκάβματα από την πυρκαγιά στο Δερβαίνη. Έχει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και στο μυρό και τον τράχυλο, και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η οποία είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Κατά την πυρκαγιά χάθηκαν τα ίχνη ενός 12χρονου παιδιού, με τις αρχές και τους κατοίκους να ερευνούν την περιοχή προκειμένου να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το γιο του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και της γυναίκας εγκαυματία που νοσηλεύεται. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Earth News, στο σπίτι που βρέθηκε ο άνδρας διέμενε και το 12χρονο παιδί που αγνοείται, και πως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός αγνώστων λοιπόν στοιχείων.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Στην πολιτικο-κοινωνική επικαιρότητα, θα έλεγα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος, ο κύριος Θανάσης Πετρόπουλος. Κύριε Πετρόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Τώρα πραγματικά δεν τέλειωσε ωραία ο μήνας, ούτε ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Χθες είχαμε την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα προσπαθούμε να μετρήσουμε πόσους νεκρούς έχουμε από την πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μάλλον δεν είμαστε και ιδιαίτερα προετοιμασμένοι, θα έλεγα, για την αντιπυρική περίοδο. Δεν είναι ο τομέας σας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα γι' αυτό.
1: Συμβαίνουν καθημερινά τραγικά γεγονότα που δυστυχώς μας προσγειώνουν στην ομή πραγματικότητα της παθογένειας που παρουσιάζει το ελληνικό κράτος και θα πρέπει καθημερινά να τις αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, δυστυχώς θα έπρεπε να υπάρχει προετοιμασία, να μην ξεφύγει η κατάσταση και να προλαβαίνουμε τα γεγονότα πριν συμβούν. Αυτό που συνέβη στο Ωραιόκαστρο δείχνει αυτή την αδυναμία του κράτους να προλάβει καταστάσεις και ανεπιθεί με τα γεγονότα. Δυστυχώς είναι τραγικό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να το σχολιάσουμε ακόμα, γιατί έχουμε δύο νεκρούς, τουλάχιστον δύο νεκρούς. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, αυτού του γεγονότος.
0: Ναι, πραγματικά ο δεύτερος νεκρός, η δεύτερη σωρός φαίνεται ότι ανήκει σε ένα 12χρονο παιδί που είναι ακόμα πιο τραγικό. Αν έχει συμβεί όντως έτσι, θα περιμένουμε βεβαίως και την επίσημη ανακοίνωση. Αλλά αν έχει συμβεί αυτό, είναι ακόμα πιο τραγικά τα πράγματα από ό,τι στην αρχή είχαμε πει. Πάμε να σας ρωτήσω για ένα θέμα που το έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε σε ποια φάση ακριβώς, γιατί τελευταία δεν έχουμε και μεγάλη ενημέρωση, βρισκόμαστε σήμερα. Μιλάω για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρα πολλά πράγματα ελέγχθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάρα πολλά έγιναν. Τελευταία δεν ακούμε τίποτα. Τελειώσαμε, αυτό ήταν?
1: Όχι, δεν τελειώσαμε. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, από όσο γνωρίζουμε ως ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σε εκκρεμότητα. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες καθημερινά βιώνουν τα απόνερα αυτής της υπόθεσης. Να σας πω μόνο ότι σήμερα έχουμε 1η Ιουλίου και καλό μήνα μάλιστα, και ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι αιτήσεις ΣΟΣΔΕ, οι αιτήσεις δηλαδή των αγροτών, όπου υποβάλλουν τις αιτήσεις για να ελάβουν την ενίσχυση της ΚΑΠ για το 2026, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες σχεδόν έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, και στις περισσότερες έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο του ελέγχου. Στην Ελλάδα θα ανοίξουν οι αιτήσεις το καλοκαίρι, δεν θα προλάβουν να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή να δημιουργούνται καταστάσεις και συνθήκες για ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Αυτή ήταν η υπερτουσία της απάτης που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η έλλειψη ελέγχων, και αυτό δυστυχώς το καθεστώς συνεχίζεται και για το 2026.
0: Τώρα που πήγε στην ΑΔΕ, δηλαδή δεν πήγανε πιο γρήγορα τα πράγματα? Γιατί μας είπε η κυβέρνηση ότι θα πηγαίναν πιο γρήγορα, θα γίνονταν με μεγαλύτερη διαφάνεια κτλ.
1: Πιο γρήγορα δεν πήγαν σε καμία περίπτωση, και σας ανέφερα το γεγονός αυτό, ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει δηλώσεις για το 2026 και δεν θα υπάρχουν χρονικά περιθώρια για ελέγχους. Γιατί 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να δοθεί προκαταβολή του 2026. Υπάρχει μια ημερομηνία που είναι deadline από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από τις 16 Οκτωβρίου ξεκινά να δίνεται η προκαταβολή.
0: Δηλαδή θα πληρώσουν, μας λέτε, είτε ούτως ή άλλως έχουν δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι?
1: Όχι, μπορεί να μην πληρώσουν ή μπορεί να κάνουν μια κακή πληρωμή. Γεγονός είναι ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν οι αιτήσεις. Πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι έλεγχοι? Να. Αυτό ακριβώς επισημαίνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Η ΑΕΔΕ σίγουρα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με περισσότερη διαφάνεια, δεν τα αμφισβητούμε αυτό. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχουν καθυστερήσεις που δημιουργούν τις χρόνιες παθογένειες στο ελληνικό σύστημα επιδοτήσεων.
0: Τελικά έχετε εκτιμήσει πόσο είναι το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί η Ελλάδα
1: από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Ναι.
1: Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο κατά προσέγγιση. Μόλις τελειώσει όλη η διερεύνηση της υπόθεσης, θα μπορούσαν να γίνουν εκτιμήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι από αυτά που μας είχε πει και ο κύριος Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και από αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα στοιχεία που έχουμε και επεξεργαζόμαστε ως ΠΑΣΟΚ, θεωρούμε ότι το κάθε έτος χάναμε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Αν πείτε ότι σε μια 7 ετία έχουμε χάσει πάνω από τουλάχιστον 1 δις. Χρήματα τα οποία άνοικαν στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες αγρότες, δεν δόθηκαν, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ελλάδα επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία τα πληρώνουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, όλοι δηλαδή οι Έλληνες προλογούμενοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, όταν λέτε ότι αυτή η υπόθεση έχει βάθος, δεν ξέρω αν θα φτάσει και στην... εσείς αν θεωρείτε, εν πάση περιπτώσει, ότι η έρευνα θα φτάσει στην κορυφή του παγόβουνου, γιατί όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο και τελικώς τα περισσότερα εξ αυτών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν πρόκειται να δώσουν και λόγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η δομή είχε τρία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ήταν περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε τρία στάδια. Το πρώτο είχε την κεφαλή, ψώνται πολιτικά πρόσωπα. Το δεύτερο ήταν υπάλληλοι διάφορων δημόσιων οργανισμών και φορέων, όπως ο ΠΚΠΕ, έτσι φωτογραφίζονταν. Και το τρίτο ήταν αγρότες ή διάφοροι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι ευεργετήθηκαν ή εισέπραξαν χρήματα από αυτό το σκάνδαλο. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί από αυτούς θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, αλλά όταν βρίσκει πολιτικά πρόσωπα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα στέλνει στη Βουλή και η Βουλή τα αντιμετωπίζει με τον δικό της τρόπο.
1: Τραγελαφικό, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχει μια κάλυψη. Γι' αυτό ζητάμε πλήρη διαδεύκαση της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην υπόλοιπη. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Είσαστε μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον ανησυχείτε ή, εν πάση περιπτώσει, έχετε διατυπώσει ή διατηρήσει κάποιες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα στο σκηνικό της χώρας μας, με την έλευση των νέων κομμάτων που έχουν έρθει, ενδεχομένως θα δούμε και άλλα ή άλλο, και με την αναδιαμόρφωση αυτή που φαίνεται να υπάρχει και την αναμόχλευση της πολιτικής κατάστασης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι όσον αφορά την ύπαρξη νέων κομμάτων, για μας είναι καταδεχούμενα. Στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός. Εδώ είμαστε όλοι να αναμετρηθούμε σε επίπεδο θέσεων και προτάσεων, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γίνει η αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Ελλάδα, δεν βλέπουμε να δημιουργούνται νέα κόμματα, βλέπουμε να δημιουργούνται πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι έχουν αρχηγικά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα κόμματα με δομή είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ίσως και Νέα Δημοκρατία, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι προσωποπαγή σχηματισμοί. Έχουμε το κόμμα του κ. Βελόπουλου, που είναι ο κ. Βελόπουλος, χωρίς να έχει οργανωτική δομή από κάτω. Το ίδιο ισχύει για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το ίδιο ισχύει για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και προσφάτως για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε ένα εθνικό συμβούλιο το οποίο διορίστηκε από τον ίδιο, το ΜΕΑΞ που διορίστηκαν από τον ίδιο, δεν είδαμε να ακολουθήσαν κάποια δημοκρατική διαδικασία εκλογής. Ως εκ τούτου έχουμε προσωπαγή κόμματα, τα οποία ακόμα δεν έχουμε δει να διατυπώνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας, και οποιοδήποτε μπορεί να ανατρέξει και να μας ασκήσει κριτική σε αυτό, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί μας. Παρακολουθούμε σίγουρα αυτό που συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις, δεν μας ευχαριστεί, δεν μας ικανοποιεί, μας προκαλεί ένα προβληματισμό. Όμως η άποψή μας εμάς είναι ξεκάθαρη, ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια εικόνα της στιγμής, αλλάζουν διαρκώς και η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στην κάλπη. Θα σας θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο ακριβώς, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου είχε τα αντίστοιχα ποσοστά που σήμερα το κόμμα του κ. Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Ότι υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες δείχνουν τη μία, έχουν παρουσιάσει μεταξύ τους πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει πράγματι με τον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις. Από εκεί και ύστερα όμως, εμείς θεωρούμε ότι η αντιπαράθεση θα πρέπει να πάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, της καθημερινότητας, στα εθνικά θέματα. Γιατί ξέρετε, είδαμε χθες μια διγλωσία σε όσον αφορά, αφορμή αυτό που είπα, τεχνικά θέματα, μια διγλωσία σε όσον αφορά τη στάση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής ένωσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Θέμα αυτή μια φορά πλευρά στελέχη του να εκφράζουν επιφυλάξεις για αυτό το θέμα, και από την άλλη είδαμε τον κύριο Τσίπρα να ανασκευάζει. Εμείς σε αυτό λέμε τη δικιά μας άποψη, ότι πράγματι θα πρέπει να προχωρήσει η Ενεργειακή Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κοιτάξτε, στα εθνικά θέματα και στα πατριωτικά θέματα, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε ξεκάθαροι, δεν πρόκειται να κάνουμε ένα βήμα πίσω.
0: Ναι, πράγματι υπήρξε αυτή η βγήκε ανακοίνωση, μάλιστα αρκά χθες το βράδυ, από το ΠΑΣΟΚ για το εμπόδιση του καλωδίου στην Κάσο. Υπήρξε και άλλο ένα ζήτημα όμως, το οποίο θα έλεγα πως σήκωσε αρκετή σκόνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 24 ώρα εν πάση περιπτώσει, που έχει να κάνει με την τετράωρη εργασία, γιατί αυτό που είπατε έχει να κάνει με την, με την αντίθεση του, ή μάλλον με την αντίδραση του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπήρξε και μια αντιπαράθεση, debate, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, με την κυβέρνηση, γιατί το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε προτείνει τετραήμερη εργασία, απορρίφθηκε μετά πολλών επένων, θα έλεγα, και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά από την κυβέρνηση κυρίως, λέγοντας ότι αυτά είναι αναδευτικά πράγματα. Αλλά χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε πιλωτική τετράωρη εργασία, έτσι δεν είναι?
1: Ανακοίνωσε ο ΤΕ ότι θα στη συλλογική σύμβαση εργασίας, ναι, θα υπογράψει, θα εφαρμόσει τετραήμερη,
0: και είπα τετράωρη, και εγώ συγγνώμη,
1: έχετε τετραήμερη εργασία. Πράγματι, η κυβέρνηση κλέβαζε όταν το Πασόκ το πρότεινε, και πρότεινε ένα μέτρο το οποίο. Η πρότασή μας έλεγε ότι πρέπει να εφαρμοστεί πιλωτικά, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, και υπάρχουν κάποιες ευέλικτες μορφές εργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες εργασίας και θα πρέπει να δοκιμαστεί και στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι την καθιέρωση του ενός μήνα καλοκαιρινής άδειας, 4 εβδομάδες άδεια, καθιερώθηκε από το Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως και η πενθήμερη εργασία, καθιερώθηκε το 1984 πάλι από την κυβέρνηση Πασόκ. Όλες οι μεγάλες αλλαγές στα εργασιακά θέματα έχουν τη σφραγίδα Πασόκ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση, την τετραήμερη εργασία, για την ευέλικτη εργασία, για την τηλεργασία, την εργασία εξ αποστάσεως, για σύγχρονες μορφές εργασιακής ζωής, το τραπέζι της συζήτησης. Και αυτό είναι πρόταση, είναι ιδέα, είναι θέση, για να μπορέσει έτσι να βελτιωθεί το εργασιακό περιβάλλον. Η κυβέρνηση το κλέβασε. Τώρα όμως έρχεται ο ΤΕ και λέει ότι ναι, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Η υπόλοιπη Ευρώπη σε αρκετές επιχειρήσεις έχει δοκιμαστεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι και σε αυτό το θέμα, σε επίπεδο προτάσεων και θέσεων, είμαστε ένας πολιτικός φορέας που είναι ένα βήμα μπροστά από τους άλλους.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι για ορισμένους, τώρα δεν ξέρω για εσάς, θα μου πείτε. Είναι αυτό το ζήτημα των μεταγραφών. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα στα πολιτικά κόμματα που θυμίζει μεταγραφική περίοδο ούτε καν στην Ελλάδα, θα έλεγα μεταγραφική περίοδο στο NBA, στο μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, όταν ανοίγει μεταγραφική περίοδος, φεύγουν με ανταλλαγές κάποιοι παίχτες, πηγαίνουν κάποιοι άλλοι και σπάνε τα συμβόλαιά τους, γίνεται ένας μικρός χαμός. Κάτι τέτοιο ζούμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, και θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτό είναι θετικό, αν είναι νοσηρό φαινόμενο ή εν πάση περιπτώσει πώς το χαρακτηρίζετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς βλέπουμε πολλά στελέχη του Πασόκ να μεταφέρονται, να μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο με δικιά τους προσωπική επιλογή. Να σας πω το εξής, είπα και προηγουμένως. Το Πασόκ έχει δομή κόμματος. Και είναι λογικό να παράγει στελέχη, τα οποία αποκτούν πολιτική συγκρότηση και πολιτικές φιλοδοξίες. Και ανάλογα με τις πολιτικές τους φιλοδοξίες μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλον. Εάν αυτές οι μετακινήσεις έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα για πολιτικό, είναι απολύτως σεβαστές. Όταν γίνονται για προσωπική ανάδειξη, θα μου επιτρέψετε προσωπικά να κρατήσω πολλές επιφυλάξεις για την ποιότητα αυτών των στελεχών. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο είναι στην επικαιρότητα και μπροστά εκεί τώρα αντλεί στελέχη, τα στελέχη που έχει αντλήσει από το Πασόκ μέχρι στιγμής είναι της πρώτης γραμμής. Δεν είναι βουλευτές, δεν είναι ευρωβουλευτές όπως παίρνει το Πασόκ τέτοιες μεταγραφές, θα έλεγα, από τους άλλους πολιτικούς φόρους, γιατί βλέπουν διέξοδο στο Πασόκ, τις θέσεις και στο πρόγραμμα που καταθέτει. Είναι κυρίως στελέχη που προέρχονται από το δεύτερο ράφι, όπως είπαμε πολύ, πολύ ορθά, ως Πασόκ. Είναι της πρώτης γραμμής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να καθίσει σκόνη από αυτές τις μετακινήσεις, γιατί το επόμενο διάστημα θα δούμε σε πάρα πολλούς χώρους, και προς το Πασόκ θα έρθουν τέτοια στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, από όσο γνωρίζω, και από εκεί και ύστερα να αξιολογήσουμε τη δυναμική αυτών των κομμάτων.
0: Ναι, λέτε ότι ό,τι έρχονται στο Πασόκ έρχονται επειδή έχετε πρόγραμμα και τα λοιπά, και όσοι φεύγουν από το Πασόκ και πάνε αλλού, πάνε για να βρουν θεσούλα.
1: Είπα ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία μετακινούνται για ιδεολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να μας τα καταθέσουν, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν καθαρά προσωπικές επιλογές, επιλογές πολιτικής επιβίωσης. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαλύονται, όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα στελέχη λοιπόν είναι λογικό να αναζητήσουν ως πολιτικούς όμορους ιδεολογικά σε αυτούς τους πολιτικούς χώρους και να ζητήσουν πολιτική στέγη. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Εδώ ένα στέλεχος μένει χωρίς κόμμα, ένα πολιτικό πρόσωπο, να ζητά συνεργασία ή ένταξη σε ένα άλλο πολιτικό φορέα. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Όταν όμως ο χώρος δεν διαλύεται, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που πρέπει να μετακινηθεί ένα στέλεχος. Πρέπει να έχει σοβαρή πολιτική διαφωνία και να το αιτιολογήσει ποιος είναι ο λόγος της μετακίνησής του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Κατανοητόν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο μέσον της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά.
13: Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα.

0: κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της πολιτικής μας, της τηλεφωνικής μας γραμμής, βρίσκεται ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θάνος Χριστακόπουλος, συνάδελφος Θάνος, με τον οποίο συνηθίζω να μιλάω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και αλλιώς θα ήταν και υποκριτικό να μιλάμε στο πληθυντικό. Θάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Το λέω κάθε φορά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί με όλους τους υπόλοιπους μιλάω στον πληθυντικό, με σένα στον ελληνικό και με κάποιους άλλους συναδέλφους μας βέβαια, με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν,

0: Τώρα λίγο μπερδεμένα τα βλέπω τα πράγματα. Πολύ βαβούρα βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ να καταλάβω και εγώ που πάει. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις καταλήξει στο που πάει, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Και γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα ερωτήματα? Γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι κάποια στελέχη, και από τα πιο προβεβλημένα κυρίως, δεν αποδέχτηκαν επί της ουσίας την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έλεγε ότι εμείς ναι μεν συνεχίζουμε τη λειτουργία μας κανονικά ως κόμμα, ως φορέας εννοώ, αλλά παράλληλα στηρίζουμε και στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, και δεν την υλοποιούν επί της ουσίας αυτή την απόφαση, πιέζοντας τον πρόεδρο να φέρει άμεσα αποτελέσματα και να φέρει άμεσα μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στην πολιτική, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται χρόνος για τις πολιτικές διεργασίες, και θεωρώ ότι αν όλοι κάνανε υπομονή και στηρίζανε αυτή την απόφαση και τον πρόεδρο, κάποια στιγμή θα υπήρχε και όποια κατάληξη. Κάτι αυτό, κάτι οι δηλώσεις από την άλλη πλευρά, που όσο και να το κάνουμε είναι μια πραγματικότητα και είναι σκληρή, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενώ και οι συνεργάτες του μέχρι στιγμής κρατάνε κλειστή, κλειδωμένη την πόρτα της συνεργασίας, και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η φασαρία όπως την περιέγραψες νωρίτερα.
0: Ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα, τουλάχιστον θα σου πω πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ και μετά μου λες και εσύ τη δική σου άποψη. Όντως υπήρξε μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή που έλεγε για μια συντεταγμένη συνεργασία κτλ. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα και λέει: εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κόμματα, και μάλιστα κάποια στελέχη του και ο ίδιος κάποια στιγμή έκαναν και σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν έχουμε και πολλά πράγματα κοινά. Μάλιστα κάποιοι είπαν ότι δεν είναι καν ομοριχώροι. Το κόμμα του Τσίπρα εννοώ, με το ΣΥΡΙΖΑ, και με άλλους είπανε, αλλά τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η συντεταγμένη αυτή πορεία που εν πάση περιπτώσει πέρασε ως απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, φαίνεται ότι δεν έχει περιθώρια να υλοποιηθεί, όχι μόνο επειδή ο Τσίπρας κρατάει την πόρτα κλειστή και δεν θέλει συνεργασία με κόμματα, αλλά και επειδή κάποια στελέχη, θα σου υπενθυμίσω ότι προσφάτως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και άλλοι νωρίτερα, φεύγουν κατά μόνας από το ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας, εμένα μου δίνουν την αίσθηση ότι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, δεν ξέρω αν θα τους πάρει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγουν κατά μόνας. Ουσιαστικά το κόμμα φιλορροεί, οπότε αντιλαμβάνομαι και την αγωνία που ενδεχομένως έχουν κάποιοι, όπως ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς κλπ, που λένε: παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Πηγαίνοντας έτσι, στο τέλος δεν θα μείνει κανένας. Ή θα φύγουν κάποιοι μόνοι τους ή οι περισσότεροι μόνοι τους, ή εν πάση περιπτώσει εμείς θα μείνουμε ξέμπαρκοι εντελώς, χωρίς κόμμα, χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνουμε, χωρίς τίποτα. Δεν είναι λογική αυτή η ανησυχία που έχουν?
1: Ναι, κοίταξε, έχει μια λογική βάση, υπό την έννοια, όπως είπαμε και πριν, ότι υπάρχουν πράγματι μέχρι σήμερα και έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι δεν αλλάζουμε πορεία. Δηλαδή αυτή η θέση μας και η στάση μας έχει καταγραφεί από πέρυσι στο συνέδριό μας ουσιαστικά, και επιβεβαιωνόταν κάθε φορά που συνεδρίαζαν τα όργανα, ήταν η πολιτική γραμμή, ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Ότι δηλαδή μένουμε σταθεροί σε αυτή την πορεία της σύγκλησης που θα οδηγήσει σε ένα συνεργατικό ψηφοδέλτιο, σε μια κίνηση που όλοι μαζί, όσοι θέλουν και μπορούν βέβαια, αυτό το προσθέτουμε πάντα, θα καταλήξουν να αντιμετωπίσουν στις εκλογές τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και θα κερδίσουν. Άρα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά δεν αναστέλνουμε τη λειτουργία μας, αυτό ήταν νομίζω ξεκάθαρο και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά, ειδικά πολιτικός χρόνος που μετράει και διαφορετικά. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη, έχουμε μπροστά μας 3 μήνες ολόκληρους, ίσως και κάτι παραπάνω, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται βιασύνη. Εκτιμώ ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμείς θα είμαστε παρόντες. Το είπε και η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής μας Επιτροπής. Θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Τώρα τα τεχνικά ζητήματα και τα λοιπά θα τα βρούμε. Δεν μπορώ και εγώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι λεπτομέρειες. Όταν εσύ είσαι σταθερά προσανατολισμένος, ενώ ως ΣΥΡΙΖΑ, στην κατεύθυνση των συνεργασιών της ενότητας και του να προσθέτεις δυνάμεις αντί να αφαιρείς. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς πάμε με τις δικές μας δυνάμεις και βλέπουμε, αφήνοντας ενδεχομένως, εγώ έτσι το κατάλαβα και στην τελευταία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Στρόιτερ και στον Αλφα, και ένα ενδεχόμενο υπονοούμενο ότι ας πάμε έτσι στην πρώτη Κυριακή και μετά βλέπουμε, είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Και βεβαίως κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα πάξει η σύγκληση. Τώρα θα είναι, επαναλαμβάνω, το λέω και λίγο δημοσιογραφικά αυτή τη στιγμή, ξεπερνώντας τον ρόλο μου.
0: Πες το, ναι, ελεύθερα. Ναι.
1: Θα είναι τώρα στην πρώτη Κυριακή, ενώ στον πρώτο γύρο των εκλογών, γιατί αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει από κανένα ακόμα. Θα είναι στο δεύτερο, όπου πραγματικά θα φανεί η ανάγκη της σύμπλευσης, της συνεργασίας και το να πάμε όλοι μαζί, δεν το ξέρω. Όμως εγώ εκτιμώ ότι διαφορετικά, και αυτό το πιστεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι συνολικά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή με ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Φυσικά κρατάμε το δικαίωμα της κριτικής προς τον οποιοδήποτε και προς οποιοδήποτε φορέα, αλλά όταν η συμφωνία υπάρχει στο 80-85-90% και παραπάνω των θέσεων και των προτάσεων και έχουμε ένα κοινό παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε τώρα σε ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον ίδιο μες τον εαυτό. Αυτή είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή της συντριπτικής πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής και θεωρώ και των στελεχών και μελών του κόμματος, και σε αυτό πάνω πρέπει να εργαστούμε.
0: Τώρα θες να μου εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Τι ρωτάω για να μου απαντήσεις και ακριβώς. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αντιπαραθετικό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσει ενιαία ως κόμμα, θα κατεβάσει και ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν είναι αντιπαραθετικό σώνει και καλά απέναντι σε κάποιον. Θα είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Δηλαδή η λογική εξέλιξη ενός κόμματος είναι να κατέβει στις εκλογές. Αν ένα κόμμα έχει πει ότι εγώ δεν θα κατεβάσω ψηφοδέλτια, ουσιαστικά το μήνυμα που δίνει στον κόσμο του, αυτό που τον υποστηρίζει, είναι ότι μάλλον πρέπει να πάει να ψηφίσει άλλο κόμμα. Και προς συγκεκριμένη κατεύθυνση δείχνεται, έτσι, με έψιλον. Άρα λοιπόν, αν αυτό το μήνυμα εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και να μην καταφέρει, δηλαδή και να θέλει να φτιάξει ψηφοδέλτιο, στο τέλος να μην καταφέρει να φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί θα του φύγουν τα στελέχη. Αν λέει ότι δεν κατεβάζω ψηφοδέλτιο, αντιπαραθετικό λες εσύ, ψηφοδέλτιο λέω εγώ γενικά, τότε ποιος ο λόγος ύπαρξής του, να το θέσω έτσι ξεκάθαρα.
1: Ότι μέχρι τις εκλογές η ύπαρξη είναι δεδομένη, δουλεύουμε στην κατεύθυνση του να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες και συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας στη δημιουργία μιας κυβερνητικής πρότασης, μιας προγραμματικής βάσης, η οποία μπορεί να καταλήξει σε αυτή τη συνεργασία στην οποία αναφερόμαστε.
0: Σε συνεργασία δεν μπορείτε να καταλήξετε, γιατί δεν σας θέλει άλλη πλευρά. Το είπαμε αυτό. Γάμος θέλει δύο για να γίνει, και αν δεν θέλει νύφη ή ο γαμπρός, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι η πια.
1: Αλλά εμείς εκείνο που εισπράττουμε από την κοινωνία, Γιώργο, και από τα μέλη μας και τα στελέχη μας και γενικώς από τον κόσμο της αριστεράς που συζητάμε, είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος χτες σε μια συνάντηση που είχαν κάποια στελέχη του εκτελεστικού γραφείου. Μην μας οδηγείτε στο διχασμό. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε με τις δηλώσεις μας, με τη στάση μας να οδηγούμε σε αυτό το διχασμό, όπως γίνεται ενδεχομένως αυτή τη στιγμή από κάποια στελέχη.
0: Για πολλά και Ιδούρου, Παπά και λοιπά μιλάς. Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό που λένε τα στελέχη τα συγκεκριμένα είναι το εξής. Ότι εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε για να κατέβουμε στις εκλογές με δεδομένο ότι η άλλη πλευρά δεν μας θέλει, γιατί αν μας ήθελε θα κάναμε μια συντεταγμένη συζήτηση και θα κατεβαίναμε συντεταγμένα. Να ετοιμαστούμε λοιπόν για τις εκλογές, να κατεβάσουμε ψηφοδέλτια και να μην εξαφανιστούμε. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, αυτό που ορισμένοι και ο Φάμελος καταγγέλει ως ενδεχόμενο διχασμό, η άλλη εναλλακτική είναι η αυτοδιάλυση.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν κινούμαστε στην κατεύθυνση της αυτοδιάλυσης. Κινούμαστε, επαναλαμβάνω.
0: Άμα δεν κατεβάσεις το δέλτια, δεν κινείσαι στην κατεύθυνση της αυτοδιάλυσης. Άμα δώσει μήνυμα, Θάνο μου, τώρα είναι ευθεία η ερώτηση που σου κάνω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Άμα πεις ότι εγώ δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια στις εκλογές, θα πάω μέχρι εκεί βέβαια, θα έχω τις ενστάσεις μου, θα έχω την κοινοβουλευτική ομάδα που θα κάνει τις παρεμβάσεις στη Βουλή και λοιπά και λοιπά και λοιπά, αλλά δεν θα κατέβω στις εκλογές. Το μήνυμα που δίνει στον κόσμο ποιο είναι? Δεν είναι τράβα ψήφισε κάποιον άλλον?
1: Προς το παρόν αυτό που λέμε είναι ότι να είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και δεν, στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο.
0: Δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό, λες, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Το αντιπαραθετικό μπορεί να μου το εξηγήσεις λίγο, να το καταλάβω.
1: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, δεν μπορείς προεκλογικά να στέκεσαι σε ένα πάνελ, να είσαι εσύ, εγώ, οποιοδήποτε απέναντι να είναι ένα τέλεχος της Ελλάδας. Και τι να λέμε, ερχόμαστε σε την παράδοση με τις προτάσεις και τις θέσεις του κόμματος με το οποίο, προέρχεται, στο οποίο είναι πλέον αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορείς να πας σε μια ανταπαράθεση επ' αυτού του φαινόμενου. Τι θα κρίνουμε, τι θα κριτικάρουμε, θα έρχεται η σειρά να μιλήσουμε και να λέμε ναι, συμφωνούμε με τον προλαλήσαντα. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά δεν μπορείς να πας σε μια συζήτηση, ας πούμε, αύριο μεθαύριο σε ένα πάνελ και να δημιουργήσει μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Ελλάδας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν και από την άλλη πλευρά αυτό. Γίνεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να είναι δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, να είναι καλεσμένοι στις συζητήσεις πολιτικές, στα κανάλια, οπουδήποτε, στα ραδιόφωνα και να λένε τα ίδια πράγματα. Όταν κατεβαίνεις στις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο, πάει να πει ότι κάνεις μια διαφορετική πρόταση από τους άλλους. Όταν έχεις ουσιαστικά να πεις τα ίδια πράγματα, τις ίδιες πολιτικές και επί της ουσίας δεν μπορείς να πας κόντρα σε κάτι άλλο. Βεβαίως, άλλο είναι η κριτική να γίνεται σε κάποια επιμέρους ζητήματα και άλλο να πας κόντρα και να πεις όχι, ψηφίστε εμάς, μην ψηφίζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες αυτή τη στιγμή που κατοικιάζουμε. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και ξεκάθαρες απαντήσεις. Το ξέρω ότι οι απαντήσεις που δίνονται αυτή τη στιγμή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Όμως δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί μια άλλη απάντηση. Είναι σαν να τα βάζεις, εγώ αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιώ, σαν να έχεις την πολιτική διαταραχή και να τα βάζεις τη μία με τον ένα σου εαυτό και την άλλη με τον άλλο σου. Κάπως έτσι νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για την συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των στελεχών. Δεν μιλάμε ότι είναι ένα 50-50 αυτή τη στιγμή. Η απόφαση άλλωστε της Κεντρικής Επιτροπής ήταν και με ευρεία πλειοψηφία υπέρ της πρότασης που κατέθεσε ο πρόεδρος.
0: Στη λογική ότι θα υπήρχε όμως μια συνεργασία, η οποία δεν φαίνεται να υφίσταται σαν λειτουργία το επόμενο διάστημα. Θάνο, είσαι φίλος, ναι, αγαπημένος και συνάδελφος, αλλά εγώ θα σου κάνω και την πιο δύσκολη ερώτηση τώρα, η οποία είναι η εξής. Όταν λες ότι δεν μπορούμε, είμαστε από τον ίδιο χώρο κτλ. Ναι, οκ, okay, αλλά αν ο χώρος αυτός απλά το μόνο που θέλει είναι να σε απορροφήσει και δεν ενδιαφέρεται να σε απορροφήσει και κατά μόνας, έτσι, όχι συντεταγμένα, παίρνοντας κάποια στελέχη, αυτά που ο ίδιος κρίνει ότι μπορεί να του είναι χρήσιμα και απορρίπτοντας όλους τους υπόλοιπους ή λέγοντας ότι ο κύκλος του συγκεκριμένου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει. Γεια σας, πρέπει να κλείσετε. Αυτό σας είπε ουσιαστικά ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη, με άλλα λόγια. Εσείς θα περιμένετε απλά αυτό να ολοκληρωθεί χωρίς να πείτε κάτι ή να κάνετε κάτι? Επειδή υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που ζήταγε κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν είναι λίγο παράλογα όλα αυτά?
1: Μα το είπαμε και το είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες δηλώσεις, κάποιες παρεμβάσεις από την άλλη πλευρά που ξεκάθαρα δεν βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση την οποία εμείς έχουμε ακολουθήσει. Δεν θα πρέπει όμως στη δική μας την θέση εμείς και την άποψη να συνεχίσουμε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να επιμένουμε σε αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό. Και να σου πω κάτι, και στην παρούσα φάση δεν είναι μόνο η Ελλάς ο χώρος που κανονικά αυτή η πρόσκληση θα έπρεπε να απευθύνεται. Είναι προφανώς και είναι αριστερά. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που έφυγε ή εν πάση περιπτώσει εισαγωγικά εκδιώχθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή βλέπετε να αγκαλίζεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τους συν αυτό, εμείς είπαμε ότι πια εξαλείπτει, δεν υπάρχουν οι λόγοι εκείνοι που οδήγησαν τα στελέχη της Νέας Αριστεράς να αποχωρήσουν. Και επιμέναμε από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει και πάλι να είμαστε μαζί, να κάνουμε μια κοινή, πώς το λένε, κοινοβουλευτική ομάδα για να επανέλθουμε στην θέση όπου ο λαός μας εξέλεξε, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς επιμέναμε μέχρι τέλους. Η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι αποχωρεί και κοιτάζει άλλους δρόμους. Εμείς και τότε επιμέναμε ότι όλοι θα έπρεπε να είμαστε μαζί και το λέγαμε μέχρι τέλους. Όσο και από τη Νέα Αριστερά τρώγαμε πόρτα, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά. Όταν θεωρείς ότι η άποψή σου είναι σωστή.
0: Ναι, τότε όμως ήσασταν το μεγαλύτερο κόμμα και μπορούσατε να τα λέτε αυτά. Ναι. Γιατί τώρα ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: εγώ έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει τις Σουλιώτισσες. Δηλαδή, χορεύουν ένα χορό που ξέρουν ότι οδηγεί στο ζάλογο, αλλά συνεχίζουν να τον χορεύουν χωρίς να αλλάζουν θέση.
1: Μα ακόμα και αν αλλάξει θέση, Γιώργο, εγώ γι' αυτό είμαι πεπισμένος. Αν πεις αύριο το πρωί στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή φέρει στούμπα την απόφαση και πεις εμείς πάμε τελικά μόνοι μας, θα έχεις τις διαρροές. Δεν υπάρχει περίπτωση, επαναλαμβάνω, η συντριπτική.
0: Δεν τις μαζεύεις τις διαρροές, άμα πεις ότι πάμε όμως τουλάχιστον να κατεβάσουμε ψωδέλτια.
1: Θα έμενε, ας πούμε, Ξενογεννακοπούλου, αφού η άποψη, το λέω επειδή πιο πρόσφατο συμβάν και η πιο πρόσφατη προσωπικότητα.
0: Λες, θα φεύγανε έτσι κι αλλιώς.
1: Θα φεύγανε έτσι κι αλλιώς, με καταλαβαίνεις τι λέω. Θα φεύγανε μια ώρα αρχίτερα, θα το διαλύαμε από τώρα, θα δημιουργεί το πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα υφίστατο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εκλογές και καλά να είναι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν οι επόμενες εκλογές είναι το Μάρτιο, δηλαδή τι θα γινόταν, 10 μοίρες, 8 όσοι απομένουν, θα ήμασταν ανύπαρκτοι στην κοινωνία. Στα τοπικά πράγματα εδώ, ας πούμε, ή κεντρικά με την κοινοβουλευτική μας ομάδα, που είναι μία από τις πιο δραστήριες που υπάρχει. Όχι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε να δώσουμε χρόνο στις πολιτικές διεργασίες και ευελπιστούμε.
0: Υπάρχει και άλλη μια πολιτική διεργασία, η Σύνοδος Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο, η καινούργια. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, γιατί θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, πιστεύω. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως για το θάρρος της γνώμης και της παρουσίας σου εδώ.
1: Πρέπει να τα λέμε και έτσι. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε και ούτε τώρα θα κρυφτούμε. Θα βγαίνουμε μπροστά.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως κοιτάλι της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνταν. Και αυτό ισχύει, αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
1: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ραδιο Γάμμα 94 FM.

Αγαπητοί αγρότες, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, είναι των Αγίων Αναργύρων. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα, εύχομαι. Και εύχομαι να περάσει αυτό το καλοκαίρι όσο πιο ανώδυνα γίνεται για όλους. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Τα οικονομικά μας είναι σε κακή κατάσταση. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο το τελευταίο διάστημα που να είναι ευχαριστημένος ή τέλος πάντων να είναι ανακουφισμένος ότι κάτι έχει κάνει, ότι κάτι έχει καταφέρει τέλος πάντων. Αν πεις δε για φίλους που είναι έμποροι, που είναι πώς να το πω, μικροεπαγγελματίες, οι άνθρωποι έχουν ευογγίξει. Έχουν ευογγίξει στην κυριολεξία. Και για το απλό καλάθι της νοικοκυράς που κάποτε λέγαμε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τώρα εξανεμίστηκε και αυτό. Αυτές αυτά τα θεατρικά στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν από την άνοδο των τιμών, από την πολιτική Μητσοτάκη, να τους βλέπεις να κάθονται δίπλα στον Πρωθυπουργό της χώρας, έτσι, ανεξάρτητα αν είναι ο Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εν προκειμένου είναι ο Μητσοτάκης. Και να έχεις τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Πόσο Κάνει, να σου λέει ότι είχε και συμπερίληψη. Η μόνη συμπερίληψη που μπορείς να έχεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι όταν μετράτε τα κέρδη. Τίποτα άλλο, κύριε Θεοδωρικάκο, και αφήστε τα σάπια. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής την τελευταία τετραετία άγγιξαν το 37% οι αυξήσεις, έτσι, εξανεμίζοντας τα όποια εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και τις όποιες αυξήσεις ενδεχομένως, έστω και αν αυτές ήταν στο 2%, στο 1%, δεν ξέρω, 20-30 ευρώ. Πάνε και αυτά. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσει την κερδοσκοπία, τα παιχνίδια που παίζονται, και αντί να βάλει χέρι στις εταιρείες που στείνουν τα σούπερ μάρκετ παράλληλα με τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ, έτσι, είναι οι βιομηχανίες τροφίμων, όλα τα παπαγαλάκια μας μιλάνε για τους σούπερ μαρκετάδες. Δεν είναι το θέμα οι σούπερ μαρκετάδες, το θέμα είναι στην πηγή του. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα κέρδη και τα κρύβουν σε εταιρείες κλειδιά τις οποίες φτιάχνουν. Δηλαδή ο ένας πουλάει στον ο ίδιος πουλάει στον εαυτό του δύο φορές. Καταλάβατε, μέχρι να βγει στο ράφι. Γι' αυτό το λόγο ο παραγωγός πουλάει 60 λεπτά, ξέρω εγώ, το μαϊντανό, 50 λεπτά. 50 έπρεπε να τον αγοράζουμε εμείς, αλλά τέλος πάντων, παράδειγμα φέρνω, και φτάνει ο μαϊντανός να τον αγοράζει σε 1 ευρώ στη λαϊκή. Αν τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μου εντός εισαγωγικών, οι οποίοι μιλάνε σε πανελλαδικής βάσης κανάλια, ότι πρέπει να ξεστραβώσουν τον κόσμο και να του πούνε την αλήθεια. Μιλάνε ακόμα για σούπερ μάρκετ, για ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, όταν το 85% έχει πουληθεί σε φαντς. Και αυτοί λειτουργούν ως εκπρόσωποι των φαντς για τις δικές τους εταιρείες, τις πουλημένες. Με αυτούς λοιπόν έχει συμπερίληψη ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τρελαθούμε εντελώς. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αφήστε πια το άλλο. Αυτές οι ανακοινώσεις περί πτώσης των τιμών λόγω της ενέργειας και λόγω του πετρελαίου. Περιμένει να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς, για να
ανακαλύψει τον πλανήτη ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα πρόκειται για καθαρή κοροϊδία. Αφού μετά την πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, αναγκαστικά οι τιμές κάποιων προϊόντων θα υποχωρήσουν. Μην μας λέει ότι έκανε το θαύμα. Είναι προπαγάνδα, καθαρή προπαγάνδα. Πρόκειται για νόμους της αγοράς, οι οποίοι θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως. Εγώ θα έλεγα να σταματήσουν να προκαλούν την κοινωνία, φίλες και φίλοι. Να σταματήσουν να προκαλούν τον κόσμο. Γιατί θα δούμε πράγματα στο τέλος τα οποία ούτε καν φανταζόμαστε. Δεν υποφέρεται άλλο η κοροϊδία απέναντι στην κοινωνία και στον απλό πολίτη.

Τι θέλετε να σας πω τώρα? Γιατριά δεν υπάρχει. Και ας είναι και των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Τι διαβάζω εδώ πέρα? Σοβαρό πρόβλημα φτώχειας στην εργασία αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς το 9,7% των απασχολουμένων ηλικίας 18 έως 64 ετών στη χώρα μας είναι εργαζόμενοι πτωχοί. Να σημειωθεί ότι στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό είναι 8,3%, που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός ανησυχητικό. Άρα τι καταλαβαίνουμε από όλο αυτό? Στη φτώχεια είναι βυθισμένοι ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Και έρχεται η κυβέρνηση και πουλάει πατρονιλίκη ότι έχει ρίξει την ανεργία. Γι' αυτό σας είπα ότι μην τα λέτε όλα αυτά, γιατί ο κόσμος θα σηκωθεί στα κεραμίδια και τότε δεν μαζεύεται. Δεν θα μαζευτεί.

Εν τω μεταξύ η διαφθορά και η παρανομία πάει σύννεφο. Έπεσε μια ολόκληρη πολυκατοικία. Θα μπορούσε να είναι μέσα στην Πάτρα. Θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος. Σε μια περιοχή όπως είναι τα Πετράλωνα, δίπλα στην Ακρόπολη. Τι έχει γίνει εκεί? Το είπαν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που ξέρουν. Σκάψαν το οικόπεδο για να βάλουν τη θεμελίωση, τα θεμέλια της, του νέου οικοδομήματος, έτσι. Με άδειες, με απ' όλα. Τι έγινε εκεί? Η πολυκατοικία που ήταν δίπλα στο οικόπεδο που θα χτιζότανε δεν ελέγχθηκε στα υπόγεια της, γιατί χρειαζότανε μέτρα αντιστήριξης. Ειδικά κουτιά, με ειδικό τσιμέντο, με τα πάντα. Έτσι ξεκινάς να σκάβεις το διπλανό. Εάν δεν σιγουρέψεις αυτό που υπάρχει, δεν μπορείς να σκάβεις το διπλανό σαν να μην υπάρχει τίποτα γύρω σου. Αποτέλεσμα, ήταν και σαθρό το έδαφος προφανώς, διότι είχε λύματα μέσα, βρήκανε μαύρο χώμα μέσα, το οποίο σημαίνει ότι είχε αρχίσει να χαλάει τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας αυτής που έπεσε, αλλά δεν το είχαν πάρει χαμπάρι και αυτό. Με αποτέλεσμα η πολυκατοικία να σκάσει κάτω σαν καρπούζι, σαν χάρτινος πύργος. Ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Μόνο μια κυρία με το σκυλάκι της, λίγο τραυματισμένη, την πήρανε χαμπάρι αμέσως και τη βγάλανε αμέσως για να πάει στο νοσοκομείο η γυναίκα για τις πρώτες βοήθειες. Και ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα το σοβαρό, εννοώ. Βεβαίως εχθές είχαμε όλο το μεσημέρι ένα θέατρο από τις τηλεοράσεις. Δεν το έλεγα θέατρο ακριβώς. Η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της, η ΕΜΑΚ κάνει τη δουλειά της. Αλλά έπρεπε να γεμίσουμε τον τηλεοπτικό χρόνο χτες ότι υπάρχει κράτος. Αυτό ήταν το νόημα. Βεβαίως ο κόσμος ήθελε να δει τι γινότανε, να δει τι συνέβη και τα λοιπά. Αλλά όλη αυτή η ζέση για να δούμε, δηλαδή να δούμε την ΕΜΑΚ, τα σκυλιά και τα λοιπά, λες και ήταν ο σεισμός της Τουρκίας, που βγήκε κάποιος ηλίθιος και έλεγε μου θυμίζει το σεισμό της Τουρκίας και δρά με τον ίδιο τρόπο η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική. Δεν τρέπονται λιγάκι? Ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους και βεβαίως η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ και η αστυνομία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ακόμα με μεγαλύτερη, αν θέλετε, και πιο πολύ προσπάθεια, διότι πρέπει να είναι εν καιρό ειρήνης. Δεν είμαστε εν καιρό πολέμου, ούτε εν καιρό σεισμού. Δηλαδή αν γίνει σεισμός τι θα γίνει? Τέλος πάντων, κάνοντας το ταμείο της χθεσινής μέρας, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι τουλάχιστον κάποιοι εργάτες από δίπλα χτυπήσαν τα κουδούνια, φύγαν οι άνθρωποι προς άλλη κατεύθυνση και γυρίσανε βεβαίως και δεν βρήκαν ούτε σπίτι, ούτε τίποτα, ούτε στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ήταν όλα χώμα, όλα πιάτο. Όταν λέμε όλα χώμα, αυτό ακριβώς εννοούμε, αυτό που βλέπαμε χτες. Τώρα, ο Δήμος Αθηναίων οπωσδήποτε αμέσως με ρύμνησε και όποιοι άνθρωποι ήταν είχε ανοίξει ειδικές αίθουσες για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη ή δεν είχαν κάπου να πάνε. Τελικά δεν πήγε κανένας από όλους αυτούς, γιατί είχαν συγγενείς οι άνθρωποι και πήγανε στα σπίτια συγγενών. Και μάζεψαν και άμεσα χρήματα για να τους στηρίξουν στις πρώτες μέρες, δηλαδή γύρω στις 3.000 έμαθα την κάθε οικογένεια για τα πρώτα έξοδα, γιατί φίλες και φίλοι, όταν τα έχεις χάσει όλα, οι άνθρωποι ίσως να μην είχαν να πάρουν ούτε σάντουιτς, έτσι, γιατί όταν γυρίζεις από τη δουλειά και δεν βρίσκεις τίποτα, κάπου νιώθεις περίεργα, νιώθεις να ανοίγει γίνα σε καταπιεί. Η κατάρρευση όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αυτό που είδατε εχθές, μια πολυκατοικία να γκρεμίζεται σαν χάρτινος πύργος. Έτσι γκρεμίζεται σαν χάρτινος πύργος η ζωή πολλών ανθρώπων.
Και όχι μόνο επειδή γκρεμίζεται η πολυκατοικία τους, αλλά επειδή γκρεμίζονται όλα τους τα όνειρα. Όλη η ζωή τους είναι ένα πιάτο. Ένα πιάτο. Ένα πιάτο χώμα. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο που μπορώ να πω σήμερα. Γιατί δεν έχω κάτι πιο αισιόδοξο να σας πω. Δεν έχω κάτι πιο αισιόδοξο να σκεφτώ. Όταν βλέπεις το δρόμο παιδιά σαν τα κρύα τα νερά να μην έχουν δουλειά, ή αυτή τη δουλειά που βρίσκουν να μην μπορούν να τη χαρούν, να μην είναι το αντικείμενό τους, έτσι. Η Πάτρα αρχίζει έναν άλλο ρόλο πλέον, αρχίζει ένα άλλο παιχνίδι εδώ. Δηλαδή πάει να γίνει ας πούμε η βασίλισσα του real estate. Για να κάνει τι? Τις αγοραπολισίες ακινήτων? Για να μείνει ποιος? Υπάρχει καμιά επένδυση εδώ να κρατήσει κόσμο? Να ανοίξουμε και άλλα καφέ? Να τα ανοίξουμε. Ωραία, και ποιος θα πηγαίνει να πίνει καφέ δηλαδή? Το να πίνεις καφέ δεν είναι επάγγελμα, φίλες και φίλοι. Δεν αποφέρει παραγωγικό χρήμα στη χώρα, στην πόλη. Και σε καμία πόλη. Είναι για να πηγαίνεις να ξεκουραστείς, να πιείς ένα καφέ, να πιείς ένα ποτό, δεν ξέρω, μια μπύρα, κάτι, και να περάσεις ευχάριστα μια ώρα. Όποτε μπορείς και αν μπορείς. Δεν ξέρω εγώ διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά. Και πάει πολύ στραβά. Ή στραβός είναι ο γυαλός που λέγανε, ή στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, γυαλός δεν μπορεί να είναι στραβός. Εμείς αρμενίζουμε στραβά και ανάποδα. Απόψε έρχεται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, εδώ δίπλα μας, ένας ράπερ, ο Αλέξο Λαναράς, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατά κόσμον Άλεξ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρό παιδί, θα έλεγε κανείς, μεγάλωσε μέσα στην κρίση αυτή, όπως μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, σχεδόν αόρατη, χωρίς λεφτά, μέσα στη φτώχεια και χωρίς δυνατότητες και προοπτικές που κόπηκαν αμέσως με το μαχαίρι, με τα μνημόνια και τα πάσης φύσεως μνημόνια πριν τα μνημόνια, έτσι, για να είμαστε πιο σωστοί και σοβαροί σε αυτά που λέμε. Ο Λέξ λοιπόν έρχεται εδώ στην Πάτρα μετά από 3 χρόνια περίπου. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο οι πολιτικοί άρχισαν να ζηλεύουν στην κυριολεξία, να απορούν, να προσπαθούν να δουν τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο αγαπητό στην νεολαία, αλλά και σε μεγαλύτερους σαν και εμένα, έτσι, που είχαμε άλλα ακούσματα στην εποχή μου και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος, όταν οι πολιτικοί δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε 1000 άτομα σε μία συγκέντρωση, και πολλά λέω 1000 άτομα, αυτός μαζεύει για πλάκα 30.000. Έτσι. Αν μπορεί η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, ας μας βάλει ένα κομμάτι του Λέξ που είναι και επίκαιρο πάρα πολύ, και είναι οι πολυκατοικίες.

απόψε λοιπόν στο Παμπελοποννησιακό είναι αυτά που σας έλεγα. Είναι αυτοί οι ράπες τους οποίους δεν μπορείς να βγάλεις από την ψυχή σου και από το μυαλό σου. Και φυσικά αυτό ήταν ένα μεγάλο ρεπορτάζ της καθημερινότητάς μας. Και όμως αυτό ήταν ένα τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είναι ακριβώς η εικόνα, ο πίνακας της σημερινής κοινωνίας, πραγματικής κοινωνίας. Λέξ λοιπόν απόψε στο Παμπελοποννησιακό. Αξίζει τον κόπο και όσοι μπορείτε να έρθετε. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε τώρα σε λίγο για διαφημίσεις, μια βόλτα στην αγορά, και θα τα πούμε σε λίγο με τη φωνή του πολίτη. 2610 390.000, Ράδιο Γάμα 94 μεγακύκλοι στα FM.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα.
7: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.
8: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
9: Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είναι η φωνή του πολίτη. Εσείς τηλεφωνείτε στο 2610-390.000 για να ακούσουμε τις θέσεις απόψεις σας και τις σκέψεις σας για όλα αυτά που συμβαίνουν

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Εύη.
0: Και καλό
1: και
0: μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, σας ευχαριστώ επίσης.
1: Ναι. Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Δεν είναι ενόχληση, κυρία μου.
1: Αλλά
0: η δική σας ώρα είναι των ακροατών.
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Δεν με ενοχλείτε.
1: Δεν να
0: επιβάλλετε να πάρετε. Επιβάλλετε, πείτε μας.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την ακούω καθημερινά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: αλλά
0: πολύ.
1: Ξέρετε τι ήθελα, κυρία Εύη.
0: Ναι.
1: Ήθελα μία πληροφορία. Και μάλλον εξυπηρέτηση, μήπως ξέρετε για κάτι.
0: Πείτε.
1: Προηγουμένως στην εκπομπή του κυρίου Καρβουνιάρη,
0: ναι,
1: ήταν ο δημοσιογράφος ο κύριος Χριστακόπουλος, ο Θάνος.
0: Ναι, είναι ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πρώτα όμως αυτός και με την κυρία Δρακούλη ήταν στο 5, το κόκκινο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα πολλούς μήνες τους έχω χάσει. Μήπως ξέρετε, εκπέμπει πουθενά ο κ. Χριστακόπουλος?
0: Γλυκιά μου, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το
0: πράγμα.
1: Ξέρετε.
0: Πραγματικά δεν
1: Καθήκαν
0: το ξέρω.
1: Καθήκαν έτσι ξαφνικά χωρίς για να πούνε και τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν μπορεί. Μήπως έχουν κάποια εκπομπή, δεν ξέρω.
1: Ναι, που έχουν εκπομπή εγώ.
0: Δεν το ξέρω, γλυκιά μου. Τι να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή,
1: ρωτήσω,
0: δεν μπορώ να κάνω, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ξέρω που πηγαίνει κάθε συνάδελφος.
1: Επειδή μου είναι πολύ συμπαθείς τα δύο τα παιδιά και ιδίως ο κ.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο, ναι.
1: Πώς μπορώ να τον ευρώ θέλω?
0: Να πάρετε στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Πάτρα.
1: Πώς, έχει
0: να
1: τηλέφωνο.
0: Βρείτε, πώς δεν έχουν τηλέφωνο, κάτι τηλέφωνο έχουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, όχι δεν μπορώ να κάνω τέτοιο είδος.
1: Να ρωτήσω το 1188 ας πούμε, θα το ξέρουν.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Ξέρετε που είναι τουλάχιστον?
0: Στη Γούνερη.
1: Στη Γούνερη.
0: Δεν μπορώ να σας δίνω τέτοιες πληροφορίες στον αέρα, κυρία μου. Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχω που να αποταθώ. Γι' αυτό πήρα εσάς, κυρία.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω παραπάνω από αυτό που σας λέω.
1: Καλώς, συγγνώμη.
0: Έτσι, γιατί δεν ξέρω και που έχουν πάει τα γραφεία, αν τα έχουν ακόμα εκεί ή όχι.
1: Ναι, συγγνώμη για τον ενόχληση.
0: Παρακαλώ, κυρία μου. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι και πολλές φορές υπάρχουν φίλοι ακροατές οι οποίοι πραγματικά μπορεί να θέλουν κάτι και τα ρεστά, αλλά εγώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δίνω τέτοιου είδους πληροφορίες στον αέρα. Δεν καταλαβαίνουν μερικοί φίλοι ότι δεν είμαστε οι δυο μας στο τηλέφωνο. Είναι στον αέρα, που σημαίνει αυτό, τους ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι. Σε όλα τα ραδιόφωνα, όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, αλλά σε πολλές εκπομπές. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Όταν βγαίνεις και λες τη γνώμη σου ή ζητάς κάτι, αυτό έχει αντίκρισμα σε πολύ κόσμο. Το ακούει πολλοί κόσμος. Είτε σε παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, είτε όχι. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να δίνω διευθύνσεις, τηλέφωνα, πώς το λένε, και κουδούνια στον κόσμο, στον αέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ακόμα και αν είναι κόμματος, δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, καταλάβατε, απλήρωτη από την εκπομπή μου. Παρ' όλα αυτά, έτσι, για να επανέλθουμε λίγο και στα καθημάς, γίνεται ένας χαμός βέβαια τώρα το καλοκαίρι. Θα έχουμε έτσι, έχουν ξεκινήσει όλοι ας πούμε και κάνουν περιοδίες. Ο Τσίπρας έρχεται αύριο στην Αμαλιάδα από ό,τι διαβάζω. Είναι το τώρα μιλάμε, αυτή η, πώς να το πω, η εκδρομική ας πούμε πολιτική περιοδία, η οποία θα πάρει όλο σχεδόν το καλοκαίρι. Για να δούμε, πιστεύω ότι θα έχει πάλι κόσμο εκεί, όπως για Πάτρα δεν έχει υπολογιστεί κάτι μέχρι στιγμής, και θα δούμε. Αναμένεται επίσης στην περιοχή μας, όχι στην Πάτρα, στο Αίγιο όπως έλεγα και χτες, η κυρία Καριστιανού, ενώ αναμένεται στην Πάτρα ο Κυρανάκης για της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το τι γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, είναι μια τρέλα. Ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργού χαρακτήριζε παπατζηλίκη την πρόταση Φεύγα για επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με τέτοια κόλπα δεν γυρίζουν οι φευγάτοι, αλλά φεύγουν και αυτοί που μας έμειναν, είπε με νόημα. Φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα,
0: είπε με νόημα. Φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Δεν σας ακούω, διακόπτετε. Καθίστε κάπου.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον ακουμπάει τίποτα. Ούτε κλεψιές, ούτε πετσεπέδες, ούτε τίποτα.
0: Αυτά να τα σκεφτεί ο κόσμος και να τα βάλει κάτω και να δει τι πιστεύει, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο. Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, κυρία μου, ο κόσμος είναι πλέον σε απόγνωση.
1: Αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας, τίποτα άλλο. Εγώ, όλη η φαμίλια μου, αδέρφια, παιδιά, η κόρη μου θα έρθει από την Αγγλία να ψηφίσει.
0: Να είστε καλά, τέτοια αγάπη
1: του έχετε. Όλοι, Αλέξη Τσίπρα.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν έφυγε στιγμή από κοντά του.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν έχει το όνομά μου, Μαρκοπούλ Ευαγγελία.
0: Δεν χρειάζεται, κυρία μου, δεν χρειάζεται. Η φωνή του πολίτη είναι για όλους. Δεν είναι επώνυμη. Δεν είναι με τα επώνυμά μας. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

Και μια και η κυρία, η προηγούμενη, μας είπε για το ΣΥΡΙΖΑ και το κόκκινο και τα λοιπά, ψάχνοντας τον Χριστακόπουλο, ο Παύλος Πολάκης δεν κρύβει πλέον την άκρατη φιλοδοξία του να ηγηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά προσπαθεί να διαμορφώσει τις συμμαχίες του εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της 11ης Ιουλίου. Αυτό το κόμμα από τότε που έφυγε ο Τσίπρας βρίσκεται πάντα σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε κρίση, σε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε τρικυμίαν κρανίο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μιλάω τώρα για τον Πολάκη, ο οποίος βγήκε χτες στα κανάλια και έλεγε να παραιτηθεί ο Φάμελος και να, τέλος πάντων, να κάνουμε εκλογές για την νέα ηγεσία, θεωρώντας ότι είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την ηγεσία. Αλλά καραδοκούν και άλλοι από δίπλα. Είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε και γι' αυτό δεν τους θέλει και πίσω. Έτσι, αντιλαμβάνεστε, είναι απλές σκέψεις αυτές. Τι να τους κάνει, να του διαλύσουν και το καινούριο μαγαζί? Δεν φτάνει που τους έκανε κυβέρνηση, τώρα τι θα γίνει? Δεν μιλάω βεβαίως για το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια βγαίνουν δημοσκοπήσεις διάφορες. Ακούω ότι η MRB βγάζει τις τάσεις τώρα στις 6 με 7 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε τώρα. Είναι αυτές οι τάσεις, τις περίφημες τάσεις της MRB, που καθορίζουν, αν θέλετε, και τους δείκτες του Σεπτεμβρίου. Και επειδή όλοι βάζουν τα λεφτά τους για το Σεπτέμβρη, το λέω έτσι σχηματικά τώρα, πιστεύω ότι οι τάσεις της MRB θα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το δημοσκοπικό παιχνίδι, το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τώρα. Ο κύριος Σαμαράς πρέπει να επιταχύνει στην ανακοίνωση του κόμματος, διότι αν συνεχίσει αυτό το βιολί του να παίζει τη γάτα με το ποντίκι με το Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να κρατά την όποια δυναμική θα μπορούσε να έχει σε αυτό το πλαίσιο. Θα το δούμε, αν και με τους δεξιούς δεν ξέρεις ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε μέσα της κάποιες δυναμικές και κάποιες δυνάμεις που ασκούσαν δυναμικές περίεργες. Δηλαδή δεξιοί, ως γνωστόν, οι περισσότεροι δεξιοί δεν είναι, πώς να το πω, ιδεολόγοι, έτσι. Είναι άνθρωποι της, του μολυβιού και του χαρτιού. Δηλαδή τα βάζουν κάτω και λένε πόσο παίρνω, πόσο αυτό, πόσο θα κερδίσω. Δεν ενδιαφέρονται για ιδεολογικά ζητήματα και για το καλό της ανθρωπότητος. Καταλάβατε τι γίνεται? Και είναι πολλοί αυτοί. Η Νέα Δημοκρατία έχει κρατήσει αυτή τη στιγμή ένα 25%, το οποίο το περιφέρουν οι δημοσκοπήσεις, βάζοντας επάνω, προσθέτοντας και τρεις μονάδες ακόμα από τις να διευκρίνει στη ψήφο ή τέλος πάντων από τις γκρίζες ζώνες. Και γι' αυτό εγώ πάντα λέω, προσέχτε πάντα την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση, διότι εκεί παίζουν οι δημοσκόποι το δικό τους παιχνίδι. Τώρα, στο οποίο δεν συμμετέχουμε εμείς, έτσι, δεν συμμετέχει ο κόσμος. Το να παίζει ένα παιχνίδι, να το παίζουν όλοι και να το παίζουμε κι εμείς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί μπαίνει όποιος θέλει, βγαίνει όποιος θέλει.

Αλλά εδώ παίζουν μόνοι τους το παιχνίδι με εμάς. Διότι εμάς βάζουν και απαντάμε σε ερωτήσεις, καταλάβατε. Όταν ο άλλος δείχνει ταυτότητα και λέει 1500 άτομα. Αυτά τα 1500 άτομα μπορεί να είναι ένας από εσάς, μία από εμάς, δεν ξέρω από ποιους άλλους. Πάντως κάποιοι είναι. Οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον, όχι οι μικρούλες οι οποίες βασίζονται σε 300 και 500 άτομα. Τα οποία είναι, ξέρετε, το μισό σόι κάποιου και το υπόλοιπο κάποιου άλλου φίλου. Πάμε λοιπόν τώρα. Φωνή του πολίτη 26 10 390 000. Καλέστε μας να πούμε και τα καλό μήνα. Έτσι δεν είμαστε καλομηνάκηδες, αλλά ευκαιρία είναι να πούμε και μια ευχή.

0: όταν τις προάλλες σας έλεγα από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι είμαστε η μοναδική χώρα που πληρώνουμε για να έχουμε δρόμους, για να έχουμε εθνικές οδούς και όμως δεν τις χρησιμοποιούμε και περνάμε μέσα από τα χωριά και τις κοινότητες για να μην πληρώσουμε τα διόδια, κάποιοι μου είπαν ότι είσαι υπερβολική. Λέω, εγώ είμαι υπερβολική. Ξεσηκώθηκα λοιπόν τις προάλλες στα καμίνια ο κόσμος και τι ζητάει? Να μην περνάνε οι νταλίκες και τα φορτηγά μέσα από τα καμίνια. Δεν αντέχουνε άλλο. Ήρθε λοιπόν ο κοινοτάρχης, τους κάλεσε την περιφέρεια, κάλεσε την τροχέα, κάλεσε δεν ξέρω τι, το Δήμο, όλους. Θα προσπαθήσω, όπως έχω αύριο το Δήμαρχο Πατρέων, για να μπορέσουμε να πάρουμε απαντήσεις και να πάρουμε έτσι κάποιες απόψεις το τι γίνεται ακριβώς. Θα κάνω μια προσπάθεια να τον έχουμε αύριο τον κύριο Πελετίδη για να λύσουμε ορισμένες απορίες, τέλος πάντων, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Τα φορτηγά δεν μπορούν να περνάνε με ταχύτητες μέσα από τα καμίνια, φίλες και φίλοι, και μέσα από οποιαδήποτε πόλη, έτσι, ή κοινότητα ή μικρή πόλη, κομμόπολη. Είπανε λοιπόν να περνάνε με 30 χιλιόμετρα. 30 χιλιόμετρα περάσει φορτηγό είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά είναι στη φαντασία μου, τα βλέπω. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν είπαν οι άνθρωποι και μα δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόσο μεγάλα ποσά στα διόδια, τι τους είπανε? Να πάρετε ΙΠΑΣ και θα σας έρχεται πάρα πολύ φθηνά. Ναι, αλλά είναι δυνατόν? Ας αλλάξουν τα διόδια. Να τα πάνε πιο κάτω, να τα πάνε πιο πάνω, να τα πάνε πιο πέρα, πιο δόθε, δεν ξέρω. Παίζουν με την τσέπη του κόσμου καθημερινά, φίλες και φίλοι. Και άκρη δεν βγαίνει. Γιατί πάντα κάποιος θα φταίει και πάντα κάποιος θα πληρώνει. Και αυτοί που πληρώνουν είμαστε πάντα εμείς. Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα, καλή μου κυρία.
0: Ναι.
1: Τον Κασελάκη μην ξεχνάμε και αυτόν, που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον έχει ξεχάσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς, όπως θέλουμε να παντρευόμαστε με τους άντρες, μας αρέσει. Θέλουμε Κασελάκη πολύ.
0: Θέλετε Κασελάκη? Τι να σας πω.
1: Εμείς μας αρέσουν, και εγώ είμαι ένας άντρας και θέλω να παντρευτώ με έναν άντρα και έχω την ευκαιρία. Το Κασελάκη δεν μην το ξεχάσουμε, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, το Κασελάκη.
1: Γιατί τον έχει ρίξει ο κόσμος τόσο χαμηλά? Εδώ μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι τώρα.
0: Κοιτάξτε, δείτε, ο Κασελάκης, ποια ήταν δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο, στο οποίο βοήθησε ο Κασελάκης ώστε η κοινωνία να ανέβει 5 levels απάνω, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Βοήθησε να μπορούμε εγώ σαν άντρες να παντρευτώ έναν άντρα, μια γυναίκα, εγώ να μην το ξεχάσουμε. Δεν έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτός ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχάσουμε.
0: Ποιος το ψήφισε αυτό το νόμο, μήπως θυμάστε? Η Νέα Δημοκρατία.
1: Εμείς θέλουμε Κασελάκη. Τον Κασελάκη θέλουμε.
0: Να πάει να το ψηφίσει. Άμα κατέβει σε εκλογές, τι να σας πω.
1: Να μην υπάρχουν ντροπές. Είμαστε πάρα πολλές και θέλουμε να βγει.
0: Ωραία,
1: ο Κασελάκη.
0: Αν είστε πολλές, να πάτε να το ψηφίσετε. Τι να σας πω. Αν νομίζετε ότι σας εκφράζει, καμία αντίρρηση.
1: Όσοι έχουν περάσει δεν έχουν κάνει τίποτα. Ο Κασελάκης θα μας βοηθήσει πολύ και θα έχουμε μια καινούργια κοινωνία.
0: Δεν τον βλέπω να ασχολείται τόσο πολύ με το κίνημα των ομοφιλόφιλων πάντως.
1: Γιατί όμως, κάτι έχει γίνει, το έχουν μπλοκάρει.
0: Είδατε, και εσείς το έχετε καταλάβει αυτό. Ναι, δεν τον βλέπω, τον βλέπω να κάνει παρέες κακές. Και αυτό...
1: Κρίμα, και εμείς περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα, κρίμα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο, ότι η πολιτική τον χαλάει τον άνθρωπο άμα μπει πολύ μέσα και τα μάθει όλα σε μια μέρα. Λοιπόν, θέλει ρέγουλα όπως το ποτό, καταλάβατε, θέλει λίγο. Δεν μπορείς να πιείς.
1: Καλά, καλή μου κυρία.
0: Να είστε και εσείς καλά, αγαπητέ μου, χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: Παρεμπιπτόντως, έτσι μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος που βλέπω τώρα επικοινωνεί, να σας πω ότι η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τρεις μέρες κρατάνε τα θαύματα σε αυτή τη χώρα. Τι να πω. Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης.
1: Ορμόμενος από τον κύριο τον προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος σίγουρα ειρωνευόμενος εκφράστηκε.
0: Δεν ξέρω αν ειρωνευόταν ή όχι. Πάντως δεν με ενδιαφέρει κιόλας να σας
1: τον
0: πω.
1: Τον άνθρωπο τον έχουμε ξανακούσει επαγγελματικά.
0: Εδώ όχι. Εδώ όχι. Σε αυτή την εκπομπή δεν έχει ξαναβγεί.
1: Η φωνή του είναι χαρακτηριστική.
0: Ναι, δεν έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μου.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι μια ολόκληρη κοινωνία και ένα ολόκληρο κράτος.
0: Ναι.
1: Αντί να λύσει τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για την οικογένεια του Έλληνα.
0: Είναι τρέχοντα, είναι θέματα σοβαρά. Δεν είναι
1: είχαμε να λύσουμε τα προβλήματα για 800 περίπου
0: ανθρώπους οι οποίοι εντάξει.
1: Το εντάξει δεν είναι, γιατί έχουμε αγοράκια, έχουμε παιδάκια.
0: Κοιτάξτε τώρα, δεν αποτελούν 800 άτομα τον κίνδυνο της κοινωνίας, ας πούμε, με ξεστρατήσει.
1: Είναι σοβαρά τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουμε στην κοινωνία, γιατί πέραν του πολιτιακού ζητήματος έχουμε και ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τη συνοχή της κοινωνίας, το όραμα, και γενικότερα έχουμε ζητήματα τα οποία τα πληρώνουμε και θα τα πληρώσουμε.
0: Είναι
1: όλοι ελεύθεροι, όπως και εσείς είστε ελεύθεροι, και εγώ είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν θα βγάλετε γενικότερα, πιστεύω εγώ, ούτε τις ιδιαιτερότητες, ούτε τις χαρές σας.
0: Εγώ αρνούμαι να επιβάλλω τις ιδιαιτερότητές μου ή το οποιοδήποτε, να τις επιβάλλω στο δημόσιο λόγο.
1: Η επιβολή, δηλαδή το ότι...
0: Δεν ενδιαφέρει δηλαδή, καταλάβατε.
1: Δηλαδή έπρεπε να περάσουν νόμο, δεν υπήρχε το σύμφωνο συμβίωσης. Δηλαδή τι, πρέπει να εδραιωθεί μια κατάσταση ή να εκδηλωθεί μια τάση η οποία θα είναι πρόβλημα και ερωτηματικό για τα παιδιά μας.
0: Εγώ νομίζω ότι με το σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούσαν κάλλιστα να λυθούν αυτά τα θέματα λοιπόν, από όλους. Από εκεί και λοιπόν, πέρα όλα τα υπόλοιπα ήταν στη woke agenda και έπρεπε να γίνουν ορατά από τις
1: και
0: κυβερνήσεις.
1: Και ποιος σας είπε ότι εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη woke agenda και την νέα τάξη των πραγμάτων και το ψέμα το οποίο ζούμε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαφορετικοί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαφοροποιούμεθα. Όχι βέβαια. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορείς να μου επιβάλλεις εμένα αυτά τα έσχη, αυτά τα πράγματα που βλέπουμε με τα Pride κτλ. Πρωτομηνιάτικα, μας τα θυμηθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Είναι και αντιαισθητικό εδώ που τα λένε και kids. Το λένε και μόνοι τους δηλαδή. Δεν
1: μια
0: είναι
1: μεγάλη ντροπή αν υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι είναι μεγαλοσχήμονες, μεγαλοσταυρίτες και πάνε και προσκυνάνε να έχουν ως σημαίες αυτά τα ζητήματα. Άλλα πρέπει ζητήματα να υπάρχουν στην ατζέντα, την πολιτική και την κοινωνική, η οποία θα φέρουν λύσεις στην ελληνική οικογένεια, σε μένα, σε σένα, στα παιδιά μας και γενικότερα στην ελευθερία και στο κράτος μας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτές τις αντιπαλότητες τις κοινωνικές, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν δεχόμεθα και κάποια ζητήματα τα οποία είναι...
0: Όχι, το καταλαβαίνω, δεν είναι. Κοιτάξτε, εδώ, επειδή εγώ ακούω πολύ κόσμο κάθε μέρα, το θέμα ποιο είναι? Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σκέψη. Και αυτό είναι το μαγικό. Δηλαδή το ότι ακόμα δεν έχουν κατορθώσει να μας κάνουν ρομπότ, αυτό είναι μαγικό για την Ελλάδα. Σε λίγο θα το καταφέρουν, σε λίγο.
1: Κυρία
0: αλλά...
1: Τσιμαρά, σέβομαι την άποψή σας, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή. Σε έχουν κάνει ρομπότ και σε έχουν υποδηλώσει γενικότερα με τον εκβιασμό και τον βιασμό τον οικονομικό και σε έχουν ρομποτοποιήσει με τα βοηθήματα τα οποία σου δίνουν, έτσι ώστε να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι για να επιλέξεις το διαφορετικό. Το διαφορετικό το οποίο θα είναι καλύτερο, θα έχει ξανά όραμα, το είπα και στην πρώτη μου κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και γενικότερα να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τους δυνάστες και αυτούς που μας έχουν σακατέψει. Γιατί θα πρέπει να σώσουμε τις οικογένειες, τις κατοικίες μας, την τροφή μας και την παιδεία των παιδιών μας. κυρία Τσιμάρα, είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς τα έχουν μολύνει τα περισσότερα.
1: Όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς, υπάρχει η επιβίωση, η οποία είναι η ψήφος.
0: Αυτό βεβαίως, αυτό βεβαίως, το λέω κάθε μέρα εγώ. Προσέξτε τι ψηφίζετε.
1: Λοιπόν,
0: για να μην κλαίμε την άλλη μέρα. Προσέξτε.
1: Όχι, είναι. Πού δίνετε τα χέρια σας και κοιτάξτε μετά τα, αν είναι τα χέρια σας μέσα στα μανίκια σας και γενικότερα.
0: Αν είναι τα δάχτυλα στη θέση του.
1: Να μην ξεχνάει ο Έλληνας τι έχει περάσει. Να μην ξεχνάει.
0: Αχ, δυστυχώς αγαπητέ μου. Ξεχνάνε όλοι.
1: Έτσι, εμείς θα τα λέμε, εδώ είμαστε.
0: Ακριβώς, γι' αυτό τα λέμε κάθε μέρα και να, είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι καλό μήνα σε όλο
0: καλό τον μήνα να επίσης.
1: Να έχει υγεία και υπομονή, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ο Σεπτέμβρης χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Ναι, ήθελα να πω δύο πραγματάκια για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχει βάλει στην άκρη λεφτά ο Μητσοτάκης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Από την τσέπη του?
0: Όχι, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Από την πληθερολόγηση. Όχι. Που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, τον βγάλανε.
0: Τα βάζει τώρα και τα ξαναβγάζει σαν το κουνέλι από το καπέλο του μάγου. Θα τα πούμε αυτά.
1: Ζούμε σε ένα θέατρο σκιών και σε μια κομμωδία, με μια καρικατούρα δεν μπορώ να τον εκφραστώ.
0: Δεν πειράζει, μη συγχύζεσαι. Είναι αυτοί ψηφίσαμε και αυτοί τρώμε στη ΜΑΠΑ.
1: Είναι αυτό το ψέμα το οποίο έχουν και θέλουν να μας προσφέρουν για να μπορέσουν να ξεγοράσουν πάλι
0: τις ψήφους, τις ανάγκη και τα λοιπά.
1: 150 ευρώ είτε δίνοντας τη μάνα είτε στο φοιτητή για κινητό.
0: Είναι γελιότητα αυτή. Εγώ ειλικρινά πραγματικά το συχαίνω με αυτό ακόμα και να το αναγγείλω δηλαδή.
1: Εγώ ιδιαίτερως για την προσπάθεια που κάνετε, αν και είμαστε πολιτικά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν έχει να κάνει όμως.
0: Δεν έχει σημασία αυτό όμως.
1: Ο καθένας από το μετερίζει του σίγουρα κάτι θα προσφέρει.
0: Έντιμοι άνθρωποι είμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Θα πρέπει να δει το καινούριο εναντίον σε αυτό το οποίο κατέστρεψε τα όνειρά μας, μας διαλύσανε τη συνοχή της οικογένειας και των σπιτιών μας. Κατ' εντολή των μεγάλων και απαράδεκτων λαών της Ευρώπης, από τους οποίους οι κυβερνήτες δεχτήκαμε όλο αυτό το βιασμό.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, γιατί έχω κλείσει. Κλείνει η εκπομπή τώρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό μήνα επίσης. Έλα. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Εύχομαι πάλι καλό μήνα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και είναι των Αγίων Ανάργυρων, όπως είπαμε. Και να έχετε μια καλή μέρα, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται πολλά, γίνονται διάφορα και πρέπει να έχετε πλήρη εικόνα. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Ειδήσεις. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα,
3: αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλώς τον Ιούλιο, το μήνα τον καλό, με Παντελή Θαλασσινό και Ιούλιο. Ένα τραγούδι για τον Ιούλιο σας λέμε. Καλημέρα, καλό μήνα. Έτσι καλό και όμορφο καλοκαίρι που συνεχίζεται ουσιαστικά, γιατί έχει έρθει, το ζούμε, δόξα τω Θεώ. Αλλά πλέον είμαστε και επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα, να έχουμε έναν μήνα όμορφο, φωτεινό, καλοκαιρινό, με ήλιο, θάλασσα, ξέγνιαστες στιγμές, δημιουργία και ξεγνιασιά, ξεκούραση, διότι νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι. Έτσι για να αποφορτιστούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Ίσως αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πόσο μάλλον ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με έναν ήλιο ηλιά τώρα που περιμένει καθημερινά να τον χαρούμε. Είστε στο Ράδιο Γάμο, όπως καταλάβατε, στους 94, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Με ένα φιλί υποδεχόμαστε τούτο το μήνα και έναν αγαπημένο λογοτέχνη, όπου είχα εγώ μία αίσθηση, έτσι ακριβώς, ότι σήμερα μιλάω με Βιέννη, αλλά θα μιλήσω με Τρίκαλα Ιόνι. Να σου πω τώρα γιατί η Βιέννη έγινε Τρίκαλα. Γιατί ο Θόδωρος Ολιμίτσιος μένει στην πανέμορφη Βιέννη, όπου είχα τη χαρά και είχα επισκεφθεί πρόπερση και μάλιστα μας ξενάγησε. Είχαμε πάει μια μονοήμερη σε ένα tour, τέλος πάντων. Είχαμε βρεθεί για λίγες ώρες στη Βιέννη. Τον συναντήσαμε, μας ξενάγησε, γιατί εκεί μένει, εκεί δουλεύει, αλλά είναι από τα Τρίκαλα. Καλοκαίρι γάρ, πού είναι ο Έλληνας? Στα Τρίκαλα είναι. Άφησε τη Βιέννη. Λοιπόν, και ήρθε με ένα φιλί να μας πει καλημέρα στην πρωινή εκδρομή με το νέο του πόνημα. Εδώ στο και μισή της ώρας θα είναι. Και πάλι παιδί Γιάννης Κότσιρα, σε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον έχουμε. Βρε και χρόνια πολλά σήμερα. Η Αγία Ανάργυρη. Τι κάνεις Ιόνι? Μόνο για τους ήχους έχουμε εδώ. Να μου τα θυμίζεις παιδί μου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν λοιπόν σήμερα. Γιάννης Κότσιρας, καλημέρα.

Έτσι με ένα τρυφερό τραγούδι λέμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε και προχωράμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει φοβερή προσφορά. Μαγική προσφορά, διότι το Μοντιάλ είναι μια εμπειρία που οφείλουμε να τη ζήσουμε και να είμαστε παρόντες. 75 LG, μόνο 750 ευρώ μαζί με το Home Cinema. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μπορούμε λοιπόν να τους καλέσουμε ευθύς αμέσως για να κάνουμε ένα test drive σήμερα πρωτομηνιά και να οργανώσουμε τι άλλο, πώς θα αποκτήσουμε το νέο μας αυτοκίνητο. Από την άλλη, επειδή ετοιμάζουμε σχεδιάκια, διακοπούλες, πραγματάκια, το συνεργείο μας που είναι εννοείται υψηλών προδιαγραφών, συνάμα όμως έχει και απίστευτα συνδυαστικά πακέτα για τη φροντίδα του οχήματός σας, του αυτοκινήτου σας, έτσι ώστε να πάτε τα ταξίδια σας με ασφάλεια, να πάμε τα ταξίδια μας με ασφάλεια, αλλά και για την καθημερινότητα φυσικά, διότι το αυτοκίνητο είναι το δεξί μας χέρι ένα πράγμα. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Καλό μήνα να πούμε στο Ηλιόλου, στο Σούσουρο, εκεί στην παραλία Ψανής τώρα. Βουτιές, καφεδάκι, καλοκαίρι. Πανέμορφα. Μεσογειακή κουζίνα έρχεται προς το μεσημέρι. Τα γνωστά που ξέρουμε εδώ και μια δεκαετία και πλέον, 13 χρόνια. Τα καλοκαιρινά μας σουσουροκαταστάσεις, καφεδάκια, ουζάκια, μεζεδάκια, όλα τούτα. Να σε δω να γελάς, συνεχίζουμε.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, γιορτινές καλημέρες για όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους μας. Τι ωραία πράγματα βλέπω τώρα που έρχονται στην πόλη μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ πραγματικά. Το είπαμε και χθες, αλλά να το πούμε επειδή σήμερα γίνονται τα εγγένεια και μ' αρέσει διότι θα γεμίσει και ο αέρας χρώματα. Ναι, θα γεμίσει χρώματα διότι μας καλεί σήμερα σε μια πολύ όμορφη έκθεση, έκθεση εικαστικών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του, η Gallery Οδείο, το τμήμα ζωγραφικής και αγιογραφίας. Σήμερα λοιπόν οπτικοακουστική ομιλία, η τέχνη ως γλώσσα της ψυχής, πώς η ζωγραφική και η αγιογραφία συμβάλλουν στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και των μεγάλων, θα πω εγώ. Ο μιλητής είναι ο καθηγητής κύριος Θεόδωρος Μαλλιάς και χαιρετισμό θα απευθύνουν οι καθηγήτριες καλών τεχνών Βασιλική Κυριαζή και Αργυρή Κυριακοπούλου. Η Αργυρή νομίζω γιορτάζει σήμερα, δεν είναι τον Άγιον Αναργύρον, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν εγγένεια στις 7.30 το απόγευμα και όλη η εκδήλωση που σας προείπαμε. Η διάρκεια της έκθεσης όμως στον εκθεσιακό χώρο της Gallery Οδείο θα είναι έως και τις 10 Ιουλίου. Αυτό φυσικά το γνωρίζουμε που βρίσκεται είναι έναντι του πανέμορφου, να πω, του ανανεωμένου, αναστηλωμένου ρωμαϊκού οδείου που δεν το έχουμε χαρεί ακόμα σε παραστάσεις. Λοιπόν, ένα φιλί βρε παιδί μου, ένα φιλί για τον καλό το μήνα και έρχεται Θόδωρος Λιμίτσιος και είχα τη χαρά ότι θα πάω Βιέννη. Χαλάλι ρε Θόδωρε Λιμίτσιο, πάω Τρίκαλα, πανέμορφα Τρίκαλα.

0: Ένα φιλί για το μήνα τον καλό, το μήνα τον Ιούλιο. Ένα φιλί σε όλους εσάς. Ένα φιλί από το Θόδωρο Λιμίτσιο σε όλους εμάς. Αγαπημένος λογοτέχνης που δεν έρχεται πρώτη φορά πρωινή εκδρομή. Με αφορμή το νέο του πόνημα, είναι στην παρέα μας πρωτομηνιά. Καλημέρα, καλώς όρισες, Θοδωρή μου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό και ευλογημένο μήνα. Ένα σου λέω. Είδα, του το είπα και off-air, αλλά δεν έχω πρόβλημα να εκτεθώ. Είδα παρουσιάσει.
1: Αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Δεν εκτίθεμαι μόνο εγώ, αλλά και εσύ.
0: Είδα μια πολύ ωραία παρουσίαση. Μάλιστα που τραγουδούσε και το ένα φιλί, μια ηθοποιός, σωστά.
1: Η Ελένη Καρακάση, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό ήταν στην Αθήνα προχτές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το είδα αυτό. Έκανα like, μου άρεσε. Λέω μπράβο, τι ωραία. Ξεχνιέμαι τελείως όμως. Στο δικό μου εντελώς κόσμο, να μην πω κάτι χειρότερο. Και κάνω χθες την ανάρτηση μέσα στην τρελή χαρά. Λέω ωραία, θα έχουμε το Θόδωρο, θα πάμε στη Βιέννη με έναν τρόπο, θα κάνουμε, λέω, εικόνες. Το πρωί κοίταξα, τι ώρα, λέω, είναι στη Βιέννη, να του στείλω μήνυμα με τον ξυπνήσω. Και του λέω καλημέρα, καλό μήνα, και μου λέει τρίκαλα είμαι.
1: Ναι, είμαι Τρίκαλα γιατί χθες είχα παρουσίαση εδώ στα Τρίκαλα. Αγαπημένη... Στην πατρίδα μου. Ναι.
0: Αγαπημένη Θοδωρέ Λιμίτσιε, κάποιες ιστορίες δεν λέγονται. Κρύβονται σε βλέμματα, σε σιωπές, σε τόπους που περιμένουν να επιστρέψεις. Ένα ταξίδι στη Θάσο γίνεται η αρχή για να ξετυλιχθεί ένα καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό. Ο αφηγητής αναζητά τις ρίζες του και βρίσκει μια ιστορία που διασχίζει γενιές, γεμάτη απώλειες, σιωπές και επιλογές που σημάδεψαν ζωές. Δίπλα του η Κατερίνα με τα δικά της τραύματα γίνεται το μοναδικό σταθερό σημείο σε έναν κόσμο που αλλάζει, καθώς το παρελθόν αποκαλύπτεται. Πόσες σκέψεις, πόσες ζωές, πόσοι ήρωες. Πέμπτο πόνημα, ένα φιλί. Γιατί ένα φιλί, πες μου, το μ' αρέσει πολύ το ένα φιλί.
1: Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Κάντε μικρή, πες τη μας με δικά σου λόγια.
1: Την εξηγώ στην παρουσίασή μου. Εν ολίγης, κάποια στιγμή, με όλα αυτά που μου συνέβησαν, μου πέρασε η σκέψη πώς θα ήταν οι ζωές μας, ναι, αν ξεκινούσαμε και τελειώναμε τη μέρα μας με ένα φιλί.
0: Τι ωραίο.
1: Και μέσα από αυτή τη σκέψη έβαλα μια οικογένεια στα τέλη του 19ου αιώνα σε ένα ορεινό χωριό εδώ της Θεσσαλίας, της Καλαμπάκας, στο Μαλακάσι, όπου αυτή η οικογένεια έχει αυτό το μότο. Δηλαδή
0: δεν είναι εντελώς μυθοπλασία.
1: Είναι. Το μεγαλύτερο το κομμάτι είναι, αλλά υπάρχουν και πολύ αληθινά στοιχεία μέσα, πράγματα που συνέβησαν αλλού, όχι στους συγκεκριμένους τόπους που εγώ βρίσκομαι με αυτό το βιβλίο, και τα έχω μεταφέρει εκεί. Και σκέφτηκα ότι αυτό με το φιλί θα ήταν υπέροχο, γιατί αν ξεκινούσαμε και τελειώναμε τη μέρα μας με ένα φιλί, οι ζωές μας θα ήταν πολύ πιο απλές, πολύ πιο όμορφες, πολύ πιο διαφορετικές. Θα συγχωρούσαμε πολλά πράγματα πολύ πιο εύκολα και πολλά πράγματα δεν θα χρειαζόταν να υποθούν, γιατί θα τα λέγαμε με ένα φιλί.
0: Καλά, τι ωραίο που σε κάλεσα πρώτη του μήνα.
1: Ναι,
0: και ήρθε συγκυριακά όλο αυτό. Λοιπόν, μήνας Ιούλιος, δεν λέμε καλό μήνα, λέμε φιλιούντα αγκαλιάζονται. Αυτό θα τους ευχηθούμε σε όλους.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι καθόλου, το λέω χαριτολογώντας, αλλά το εννοώ, και όλο αυτό που μου περιγράφεις είναι υπέροχο. Εάν το καθιερώσουμε. Και κάτι άλλο, πέραν από αυτό το τρυφερό του πράγματος, νομίζω το ένα φιλί το πρωί στους ανθρώπους μας, στους δικούς μας ανθρώπους, είναι και μια γλυκιά επικοινωνία, διότι
1: αυτό,
0: δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη ώρα στη ζωή μας. Σημαίνει ότι δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και ότι είμαστε παρόντες στο σήμερα.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς περνάω και στο βιβλίο. Το φιλί δεν είναι απλά έρωτας σε αυτό το βιβλίο ή αγάπη. Είναι πολλές φορές απώλεια, είναι πολλές φορές αποχαιρετισμός, είναι πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπα και πριν, με ένα φιλί μπορούμε να συγχωρέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου σε περιόδους όπου είχα μαλώσει με σχέσεις, με φίλους, με οτιδήποτε, και με ένα φιλί ή με μία αγκαλιά ξεχνούσα τα πάντα.
0: Και εσύ όμως τώρα σε όλα στα βιβλία, μία βλέπω το γέλιο σου, μία θες φιλί, μία η καρδιά της Πίνδου εδώ βλέπω.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Και όλα αυτά τα καρτεράμε. Μια μεγαλώνεις, εγώ μεγάλωσα για σένα, η Μαρουσό. Είναι, νομίζω ότι περισσότεροι τίτλοι είναι ένα μότο.
1: Ναι, έχουν πόνο από πίσω, έχουν αγάπη, έχουν προσμονή, έχουν ελπίδα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, καταρχήν έχεις καλημέρες από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, τους ταξιδευτές της πρόζας που σε περιμένουν στην Πάτρα. Αυτό το
1: αγαπημένοι όλοι μου, και θα έρθω έτσι κι αλλιώς, το έχω υποσχεθεί και θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Ένας Λιμίτσιος τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του.
0: Λοιπόν, σε περιμένουμε με πολύ αγάπη και ανοιχτή αγκαλιά. Πάμε να δούμε λίγο τι πραγματεύεται. Πάμε στις σελίδες του βιβλίου και πόσο όριμο εν τέλει σε βρίσκει λογοτεχνικά, ως λογοτέχνη πλέον, το πέμπτο σου βιβλίο. Γράφοντάς το, συνειδητοποίησες έτσι κάποιες αλλαγές μικρές που ενδεχομένως λες τελικά υπάρχει διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο?
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Πού είναι η διαφορά αυτή, ποια είναι η διαφορά?
1: Η διαφορά είναι στο ότι εγώ γίνομαι καλύτερος, γιατί δεν ήμουν ποτέ συγγραφέας. Το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός. Στη Βιέννη που πήγα έγινα και σκηνοθέτης. Και σιγά σιγά ανακάλυψα ότι...
0: Και έχεις και θεατρική ομάδα.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι, πέστα μου...
1: Η οποία λέγεται Προς τον Ήλιο.
0: Προς τον Ήλιο.
1: Και παίζει στα ελληνικά με γερμανικούς υπέρτιτλους για να μπορεί και το κοινό της Αυστρίας να παρακολουθήσει τις παραστάσεις μας.
0: Στην Αυστρία μένεις μόνιμα, σωστά?
1: Ναι, στην Βιέννη. Χρόνια. Στην Βιέννη. 15 χρόνια τώρα. Ναι.
0: Όπου ζεις και εργάζεσαι εκεί και έχεις... Φέτος τι έργο ανεβάσατε?
1: Φέτος θα κάνουμε τους Βατράχους του Αριστοφάνη, τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου.
0: Όχι, αυτό η προηγούμενη σεζόν.
1: Α, η προηγούμενη ήταν, να, πάλι με αγάπη. Η πρώτη αγάπη του Κοντιλάκη, ένα διήγημα.
0: Τι όμορφα.
1: Ναι.
0: Τι όμορφα. Και ξέρεις, είναι και ένα αντάμωμα Ελλήνων ουσιαστικά. Είναι και εκτός.
1: Είναι ένα αντάμωμα Ελλήνων με μια μεγάλη, με μια μεγάλη μίξη ανθρώπων που δεν είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε Αυστριακούς, Γερμανούς, Γάλλους, Ιταλούς, και όλους μας ενώνει μια γλώσσα, τα γερμανικά που περνάνε σαν υπέρτιτλοι από πάνω, και μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το άρωμα της Ελλάδας και στους ανθρώπους που αγαπάν την Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με πας μία από εδώ, μία από εκεί. Πάμε στις σελίδες του βιβλίου. Ένα φιλί. Άντε, σου δίνω ένα φιλί. Στο στέλνω τώρα για να συγκεντρωθούμε επιτέλους.
1: Καταρχήν να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ωραία. Όπως και τα προηγούμενα τέσσερά μου.
0: Ωραία.
1: Το βιβλίο αυτό, πέρα από το μότο, το ένα φιλί, που είπαμε και στην αρχή, γεννήθηκε από μία σκέψη που με συνόδευε και αυτή αρκετό καιρό, το πώς μπορεί το παρελθόν να επηρεάζει το παρόν μας, ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία του παρελθόντος, να επηρεάζει το παρόν μας, ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία

0: και κάποια στιγμή μαθεύονται το πώς αυτά τα μυστικά επηρεάζουν τις ζωές μας. Μας αφήνουν να συνεχίσουμε, μένουμε στο παρελθόν, μιλάμε, σιωπάμε, τι κάνουμε όταν κάνουμε κάτι τόσο κακό συμβεί στις ζωές μας.
1: Το παρελθόν λοιπόν μας καθορίζει το μέλλον.
0: Νομίζω πως ναι, αν το αποδεχτούμε. Στο βιβλίο βλέπουμε την πορεία μιας οικογένειας που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, ναι, όπως και το φιλί σου είπα, και μέσα από γενιές φτάνει μέχρι το σήμερα. Υπάρχουν έρωτες, μυστικά, στεναχώριες, μίση, προσμονές, όλα. Είναι μια ανθρώπινη ιστορία η οποία θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα μας. Κομμάτια αυτής της ιστορίας έχουν συμβεί σε ανθρώπους και τα έχω μεταφέρει στο χαρτί.
1: Να.
0: Γενικώς θα έλεγα ότι είναι ένα κοινωνικό δραματικό μυθιστόρημα το οποίο κάνει μια πολύ μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα. Δηλαδή σκέψω ότι ξεκινάει από ένα ορεινό χωριό της Καλαμπάκας, το Μαλακάσι,
1: ναι,
0: πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα, 1905, πηγαίνει στη Θάσο, έχουμε Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Λαμία, Αθήνα. Είναι ένα τεράστιο ταξίδι μέσα σε μια εποχή την οποία δεν τη γνώριζε ούτε εγώ. Και για να μπορέσω να δω τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, ποιες ήταν οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, είχαμε ας πούμε γερμανική κατοχή, είχαμε, ναι, την περίοδο της τουρκοκρατίας, πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε,
1: ναι,
0: και στα προηγούμενα μου βιβλία είχα τέτοια προβλήματα
1: και πώς τα από πού τα αλίευσες όλες,
0: διαβάζοντας. Ξέρεις, επισκέπτηκα τη Θάσο,
1: ναι,
0: και μίλησα με ανθρώπους εκεί πέρα γιατί ήθελα να μάθω κι εγώ. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, επειδή γράφω σε μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά, σε πρώτο πρόσωπο, υπάρχει ένας αφηγητής, ο οποίος είναι αυτός που προσπαθεί να μάθει την ιστορία της οικογένειάς του και πηγαίνει στη Θάσο.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να μπω στην ψυχοσύνθεση αυτού του χαρακτήρα και επισκέπτηκα κι εγώ στη Θάσο για να μάθω. Και εκεί πέρα έμαθα και εγώ πάρα πολλά, τα οποία προσπάθησα να τα εντάξω στο χαρακτήρα του βιβλίου.
1: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα, πώς και δεν έχεις μεταφέρει κάποιο βιβλίο ή αποσπάσματα κάποιου στο θεατρικό Σανίδι με την ομάδα?
0: Είναι δύσκολο νομίζω να το κάνω, τουλάχιστον στα βιβλία που γράφω εγώ, γιατί έχει πολλές τοποθεσίες, χρειαζόμαστε...
1: Το αντίστροφο, γιατί δεν έχεις γράψει κάτι για την ομάδα?
0: Δεν προλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω το θέατρο, έχω τη συγγραφή, έχω την οικογένειά μου. Δουλεύω και κάπου αλλού έτσι κι αλλιώς για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα, γιατί κανένας δεν ζει από τη συγγραφή ούτε από το θέατρο. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και όταν ήμουν στην Ελλάδα, έκανα και άλλα πράγματα για να μπορέσω να ζήσω. Δεν μπορούσα να επιβιώσω μόνο από το θέατρο. Οπότε και εκεί πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και ο χρόνος που έχω είναι πάρα πολύ λίγος, που έχω για μένα προσωπικά, και τον αφιερώνω στη συγγραφή. Γιατί ταξιδεύω κι εγώ και ξεχνάω το παρόν. Όλα τα βιβλία μου, έχεις διαβάσει,
1: ναι,
0: αφορούν το παρελθόν. Δηλαδή μ' αρέσει να πηγαίνω σε αυτές τις παλιές εποχές όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν πραγματικά μεταξύ τους, κοιτιόντουσαν, τα μάτια τους λέγανε περισσότερα από αυτά που μπορεί να πει ένα κινητό τηλέφωνο τη σήμερα ημέρα. Μιλούσαν με γράμματα, δεν στέλνανε SMS. Πόσο πιο όμορφα, νομίζω, ναι, επειδή είμαστε και στην ίδια ηλικία δεν θα μαρτυρήσουμε πόσο. Πόσες φορές εσύ σαν νέο κορίτσι δεν είχε στείλει γράμμα σε έναν αγαπημένο σου?
1: Ελάχιστες.
0: Εγώ έστειλα πάρα πολλές φορές.
1: Όχι, εγώ ελάχιστες.
0: Και ξέρεις ότι όλα τα γράμματα που έστελνα τα έγραφα δύο φορές

0: Ήταν σαν να έβγαζα φωτοτυπία που δεν ήταν εύκολη για εκείνη την εποχή. Έστελνα το ένα από τα δύο και το άλλο το κρατούσα για να το έχω στο αρχείο το δικό μου. Αυτή
1: εμένα
0: και μόνο...
1: μ' άρεσε να κρατάω λεύκομα.
0: Να, καλά, κρατούσα και εγώ λεύκομα και με κορυδεύανε είναι... γιατί λέγανε ότι μόνο τα κορίτσια κρατάνε τέτοια πράγματα. Τι κρατάς και εσύ.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Πόσο σε επηρεάζει στη συγγραφή σου και η διαφορετική κουλτούρα που έχεις καθημερινή έτσι, επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, άλλο πολιτισμό. Έχεις κι άλλα γυαλιά στη Βιέννη.
0: Ναι.
1: Κουβαλάς πράγματα, εισπράττεις πράγματα, έχεις μια καθημερινότητα διαφορετική ή τελικά όλος ο πλανήτης και όλοι οι άνθρωποι είναι περίπου το ίδιο?
0: Κοίτα, η καθημερινότητα στη Βιέννη με βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορώ να συγκεντρώνω τις σκέψεις μου.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει αυτό το τρεχοβολητό, το άγχος εδώ πέρα, τι θα κάνουμε αύριο, πού θα τέτοιο, τι, εκεί είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα.
1: Δηλαδή?
0: Γιατί ξέρω ότι θα πάω εκείνη την ώρα στη δουλειά μου, ξέρω ότι θα πάρω αυτά τα λεφτά, ξέρω ότι έχω να δώσω τόσο στο ρεύμα, τόσο στο ενίκιο, τόσο στο νερό. Εδώ πέρα δεν ξέρεις, κάθε μήνα δεν ξέρεις πώς θα δώσεις το ρεύμα.
1: Είναι έκπληξη.
0: Και πόσα θα σου μείνουν πίσω. Οπότε ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα εγώ το έχω λύσει εκεί πέρα. Και δεν έχω το άγχος της επόμενης ημέρας.
1: Ναι.
0: Και αυτό με κάνει να μπορώ να συγκεντρώνω τις σκέψεις μου σε δημιουργικά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και να μπορώ να συνεχίζω πιο ξεκούραστα και με το κεφάλι μου πιο καθαρό. Mm-hmm. Αυτό και μόνο είναι σημαντικό.
1: Γνωρίζω ότι έχεις ένα παιδάκι, σωστά?
0: Ναι.
1: Τι ηλικία έχει?
0: Είναι 6,5.
1: Αν θα του μιλούσες μέσα από ένα κείμενο, μέσα από ένα δοκίμιο αυτή τη στιγμή, σε ένα χρόνο που εσύ θα επιλέξεις, τι θα του έλεγες?
0: Θα του έλεγα να...
1: Μοιραία και στη νέα γενιά, σε μικρούς και μεγάλους.
0: Αυτό που έχω να πω, το λέω με τα βιβλία μου, σε όλους, και θα το πω και αργότερα στο γιο μου, όταν θα αρχίσει και θα καταλαβαίνει, είναι ότι το παρελθόν μας δυστυχώς δεν πρέπει να το σβήσουμε. Πρέπει να πάρουμε τα ωραία πράγματα και τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας κάναν πραγματικά ανθρώπους στο παρελθόν και να τα φέρουμε στο σήμερα. Είναι πολύ ωραίο το κινητό, είναι πολύ ωραία η τηλεόραση, αλλά ακόμη πιο όμορφο είναι ένα βιβλίο, το διάβασμα. Όπως στο συγκεκριμένο βιβλίο που μιλάμε σήμερα, όπως το φιλί,
1: ναι,
0: πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε μέχρι το σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορούν να φτάσουν από το παρελθόν στο παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Και σιγά σιγά και με αυτό γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Παίρνουμε από το παρελθόν και κάνουμε το παρόν μας καλύτερο.
1: Και πάμε τώρα στις πράξεις, κύριε Θεόδωρε Λιμίτσιε. Γράφοντας το φιλί, εσύ φιλούσες πρωί και βράδυ την οικογένειά σου ή ήσουνα μόνο στο γράψιμο?
0: Όχι, δεν φιλούσα την οικογένειά μου. Έτσι όπως γίνεται στο...
1: Απουσία.
0: Έτσι όπως γίνεται στο... Απουσία και μεγάλη. Ξέρεις ότι με το τέλος του μυθιστορήματος,
1: ναι,
0: κατάλαβα πραγματικά,
1: ναι,
0: πως ένα τόσο μικρό πράγμα έχει τόση μεγάλη δύναμη. Το φιλί.
1: Θα το υιοθετήσεις τρόπον την αν, όχι κάθε μέρα?
0: Όχι, το υιοθέτησα και το κάνω κάθε μέρα, πηγαίνοντας για ύπνο και ξυπνώντας το πρωί.
1: Τι όμορφα.
0: Το έκανα αφού τελείωσα το μυθιστόρημα.
1: Αφού τελείωσες το μυθιστόρημα, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πρώτη του μήνα. Νομίζω πολύ ωραία μηνύματα. Ένα μυθιστόρημα που ουσιαστικά έχει ένα άρωμα από το παρελθόν, με πλοκή, με συναισθήματα, με ζωές ανθρώπων, με θαύματα και τραύματα που χωράνε σε όλες τις στιγμές και σε όλες τις ζωές, νομίζω.
0: Δίκιο έχεις. Όλη η ζωή μας θεωρώ ότι χωράει σε μια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Αυτό προσπαθώ να περάσω με αυτό το βιβλίο.
1: Σωστό.
0: Ή και σε ένα φιλί ακόμα. Το διάβασες. Στο πιστόφυλλο του βιβλίου.
1: Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Να ευχηθώ ολόψυχα, να είναι προς τον ήλιο, να είναι ηλιοτάξιδο και να έχεις υγεία και πολλά πολλά φιλιά καθημερινά στη ζωή σου.
0: Το εύχομαι για όλο τον κόσμο.
1: Ομοίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Καλή συνέχεια και
1: να μας έρθεις με το καλό στην πόλη. Καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλημέρα.

Κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, σας λέμε καλό μήνα και μηνόρε παράπονο. Να οργανώνονται για τις 25 του Ιούλη στα πλαίσια της ενότητας φεστιβάλ στις γειτονιές, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, όπου θα τους απολαύσετε ζωντανά μέσα έτσι κατά καλό καιρό. Θα ενημερωθείτε, θα σας πούμε πού θα βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της 4ης 1η Ιουλίου. Καλημέρα, καλό μήνα. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, έχετε χάσει μια πολύ ωραία πρωινή εκδρομή. Πάμε σε μια πρόταση απόψε που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, διότι το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει το θεατρικό του ταξίδι με την συγκλονιστική παράσταση, να πούμε, με τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, μία από τις δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου, το Διπεθέ Πάτρας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο έργα του κλασικού ρεπερτορίου εκτός σκηνής, σε πολιτιστικούς χώρους, φορέων, συλλόγων και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Ελλάδας. Σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, θα βρεθεί ο επιθεωρητής, λοιπόν, του Νικολάη Γκόγκολ με το Άρμα Θέσπιδος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυροκομιού, στην Πλατεία Γυροκομιού. Εκεί, λοιπόν, το βράδυ είναι καταπληκτική η παράσταση. Πολύ καλοδουλεμένη, πολύ ωραία σκηνικά, κοστούμια. Είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Να την απολαύσετε. Φάρος, Κωστής Μαραβέγιας.

Φτάσαμε 11. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Καλό μήνα και πάλι. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Και σήμερα μαζί μας όμως, εκτός από όλους και όλους εσάς, ήταν και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Με καφέ, ουζάκι, μεσογειακή κουζίνα και πολύ καλοκαίρι. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ράδιο γάμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Και κύριε, καλημέρα και, καλή, και καλό μήνα σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα πλέον, 1η Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα βέβαια καθημερινά αθλητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε όπως πάντα όμως καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Κονσόλα του ήχου μαζί μας στην παρέα μας και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Και σε μια ημέρα, σε μια ακόμη ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία ουσιαστικά το πάρα πολύ μεγάλο και ξεχωριστό ενδιαφέρον συνεχίζει να έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο σιγά σιγά προχωράει με τους αγώνες στην φάση των 32, έτσι ώστε να έχουμε και τα επόμενα ζευγάρια στην φάση των 16.

0: δικά μας τώρα αθλητικά δρόμενα δεν υπάρχει έτσι κάποιο ιδιαίτερα ξεχωριστό νέο. Είμαστε σε ένα διάστημα στο οποίο και η Παναχαϊκή από τη μια πλευρά ποδοσφαιρικά αλλά και μπασκετικά από την άλλη, ιδιαίτερα ο Προμηθέας, συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμοι, τα βάλουν μπροστά και επίσημα την προετοιμασία, τα σχέδιά τους για τη νέα χρονιά.
1: Με τα μυαλά που κυβερνάς, πάλι τα μύρις κύρα.
0: Και ενώ βέβαια από τη μία πλευρά ο μπασκετικός Προμηθέας έχει ήδη προχωρήσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον αγωνιστικό του σχεδιασμό για τη νέα χρονιά και έχουν μέχρι τώρα πάρα πολλές και σημαντικές ανακοινώσεις, περιμένουμε σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα να γίνει κάτι ανάλογο και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, στην οποία επικρατεί σίγουρα μια πάρα πολύ καλύτερη επαγγελματική οργάνωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μένει να δούμε το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, στην πράξη όταν αρχίσει κανονικά το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική.

0: Πάμε λοιπόν να πάρουμε τώρα τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή και να ξεκινήσουμε κανονικά με την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο προχωράει κανονικά. Η χθεσινή ημέρα όμως δεν έκρυβε την παραμικρή μεγάλη μικρή έκπληξη στα νοκάουτ παιχνίδια στην φάση των 32.
1: Ό,τι μου κάνεις θα σου κάνω κι ακόμα ακόμα ένα παραπάνω.
0: Και ήδη τώρα σε ό,τι αφορά σιγά σιγά τον επόμενο γύρο, τον γύρο των 16, εδώ έχουμε σιγά σιγά ήδη τα πρώτα ζευγάρια να έχουν σχηματιστεί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα χθεσινά παιχνίδια, η Γαλλία, η κάτοχος τροπέου, έκανε για μία ακόμη φορά, είχε μία νέα πάρα πολύ πιστική εμφάνιση, νικώντας με χαρακτηριστική ευκολία την Σουηδία με 3-0. Γαλλία, η οποία μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, κατά γενική ομολογία έχει παρουσιάσει την πιο σταθερή αγωνιστική εικόνα από όλα τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο, το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
1: Ό,τι μου κάνεις, θα σου κάνω.
0: Είχαμε ακόμη το Μεξικό, που είναι ένας από τους τρεις συνολικά οικοδεσπότες, να περνάει και αυτό στην φάση των 16. Μια ιστορική επιτυχία για το Μεξικό, νικώντας το Εκουαδόρ με 2-0 εντός έδρας.

Και σήμερα το απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ, όχι πάρα πολύ αργά, θα έχουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια, τα οποία μένει να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ακόμη εθνικές ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στον γύρο των 16. Θα έχουμε λοιπόν 7 η ώρα το απόγευμα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, και 11 το βράδυ το πιο αμφίροπο παιχνίδι, Βέλγιο εναντίον Σενεγάλης.

Εκτός από τα δύο παραπάνω παιχνίδια που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ακόμη εκκρεμούν για να πέσει και τυπικά η αυλαία την φάση των 32 οι αγώνες Αμερική-Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία-Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Σημερώματα της ερχόμενης Κυριακής 5 Ιουλίου θα ανοίξει αυλαία στον γύρο των 16. Όπου ήδη έχουμε έτοιμα τα 3 από τα 8 συνολικά ζευγάρια, Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία και Βραζιλία-Νορβηγία.

Και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, το φετινό παγκόσμιο κύπελο είναι και πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή, η οποία έχει προσελκύσει ήδη πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα. Ήδη υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές, 5 εκατομμύρια εισιτήρια, τα μέχρι τώρα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει.

αυτή η πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου λογικά θα έχει και συνέχεια στα επόμενα, που είναι και πολύ πιο αμφίροπα, πολύ πιο συναρπαστικά παιχνίδια μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Αυτό λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει φίλες και φίλοι με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο συνεχίζεται κανονικά με μια καθημερινή πάρα πολύ γεμάτη δράση, αφού θυμίζουμε ότι φέτος έχουμε για πρώτη φορά την παρουσία συνολικά 48 εθνικών ομάδων σε μια τελική φάση.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας εδώ στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Είμαστε και εδώ όμως σε ένα διάστημα στο οποίο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίσημη ενημέρωση, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει ακόμη το παραμικρό νέο από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.

0: Ότι υπάρχει βέβαια μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πάρα πολλά και σημαντικά ραντεβού σε καθημερινή βάση των ανθρώπων της Παναχαϊκής και του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και των υπολείπων, έτσι ώστε να μπει μια τάξη και μια σειρά σε πάρα πολλά και διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την κοκκινόμαυρη ομάδα λίγο πριν βάλει μπροστά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά.
1: Σκέψου τι όμορφη που θα...
0: Η Δευτέρα 27 Ιουλίου είναι η μέρα εκείνη στην οποία θα έχουμε και το πρώτο επίσημο ραντεβού των παικτών της Παναχαϊκής στην Άγια για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και λογικά σιγά σιγά τώρα από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τα πρώτα έτσι μηνύματα, τις πρώτες ανακοινώσεις γύρω από μεταγραφικά, γενικότερα αγωνιστικά θέματα που αφορούν την ομάδα.

0: ζωή.
1: Για να δούμε πρώτα απ' όλα ποιοι από τους παίκτες οι οποίοι μετήχαν στο φετινό πρωτάθλημα με την Παναχαϊκή θα παραμείνουν και τη νέα χρονιά, και μιλάμε για έναν κορμό 9-10 παικτών οι οποίοι θα φορέσουν και πάλι την κοκκινόμαυρη φανέλα.

0: να δούμε ακόμη και ποιοι θα είναι οι μικροί που πρέπει να έχει υποχρεωτικά και τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική Παναχαϊκή. Ένα θέμα το οποίο και αυτό αντιμετωπίζεται με μια ανάλογη προσοχή και σοβαρότητα.
1: Κι εγώ θα φέρω πινιακό μας τώρα στα σκαλιά σου.
0: Υπάρχει βέβαια και το άλλο πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον θέμα, το θέμα των μεταγραφών, όπου και εδώ περιμένουμε να δούμε έτσι πάρα πολύ καλές κινήσεις για να μπορέσει να δυναμώσει, για να μπορέσει να γίνει πιο ποιοτική η Παναχαϊκή στην προσπάθειά της να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου και να ανέβει στη Super League 2.

0: γιατί.
1: Υπάρχουν λοιπόν μπροστά μας αρκετά, πάρα πολλά θα λέγαμε ακόμη, ανοιχτά αγωνιστικά θέματα τη φορά αυτή για την Παναχαϊκή της νέας περίοδου, και πάντα η αισιοδοξία παραμένει πάντα συγκρατημένη στις τάξεις των φίλων της Παναχαϊκής.
0: Πάρε και τον Αυγερινό, δικό σου καμαρότα.
1: Παρότι πρέπει να το πούμε και πάλι ότι η φετινή οργάνωση την οποία έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα τουλάχιστον η Παναχαϊκή δείχνει να υπάρχει έτσι μια πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο οργανωμένη προσπάθεια γύρω από την ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

και όπως συμβαίνει πάντα, φίλες και φίλοι, εκείνο το οποίο θα μετρήσει, εκείνο το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά τους πάντες, θα είναι το τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα της Παναχαϊκής στη νέα χρονιά. Διότι ό,τι και αν συμβεί οργανωτικά και όχι μόνο γύρω από την Παναχαϊκή και είναι σε καλό βαθμό, θα μετρήσει πάρα πολύ το εάν η ομάδα θα μπορέσει να ξεφύγει γρήγορα από την τρίτη εθνική κατηγορία.

Και για να υπάρχουν ελπίδες προς μια τέτοια κατεύθυνση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα η ομάδα να ενισχυθεί με τα γραφικά, θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία και να παρουσιαστεί πανέτοιμη στα μέσα Σεπτέμβρη, όταν και προβλέπεται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πρωτάθλημα στο οποίο ακόμη δεν έχουμε το πώς θα είναι οι όμιλοι, και αυτό παραμένει πάντα μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η οποία θα τακτοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Άρα λοιπόν ακόμη στα πιο ουσιώδη θέματα δεν έχουμε μπει, που είναι τα καθαρά αγωνιστικά, ή δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη επίσημα από την Παναχαϊκή, κάτι το οποίο θα γίνεται σιγά σιγά λογικά από την άλλη εβδομάδα. Παρότι οι πληροφορίες λένε ότι ήδη προχωράει πάρα πολύ γρήγορα ο αγωνιστικός σχεδιασμός από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.

Να πούμε ακόμη σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας για το νέο πρωτάθλημα στην τεχνική, ότι πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση μεταγραφής από τον Πανεγιάλιο με τον Σέντερ Φορ, τον Ιωακίμ Ζιγκερίδη, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στον Ηρακλή Θερμαϊκού.

Τεχνολογικά και από την πλευρά του Νεοφώτη στο ατρομή του πατρών, σιγά σιγά θα έχουμε και εδώ μεταγραφικές ανακοινώσεις, αφού και η πατρινή ομάδα θέλει να παρουσιάσει ένα δυνατό όσο γίνεται περισσότερα σύνολο, με μοναδικό στόχο βέβαια να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία αυτή.

Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στα της Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε πει και αυτό αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, που είναι η βελτίωση της εικόνας Αγιάς για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσει να προσελκύσει και πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί και το νέο διοικητικό σχήμα της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, το οποίο και αυτό έχει κατά νου να κάνει τις δικές του ουσιαστικές παρεμβάσεις εντός αλλά και εκτός γηπέδου.

Επιπέραν του να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια ισχυρή, μια ανταγωνιστική ποδοσφαιρικά παναχαϊκή τη νέα χρονιά, πρέπει και οι φύλαθλοι, οι οποίοι θα πηγαίνουν στην Αγιά, να βλέπουν και ένα πάρα πολύ πιο καλύτερο γήπεδο, ένα πολύ πιο φιλόξενο γήπεδο. Βέβαια από τις παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνει η πολιτεία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Υπάρχει λοιπόν σίγουρα πάρα πολύ τρέξιμο για τη νέα δίκη Παναχαϊκή σε πολλά και διάφορα θέματα, αλλά και από την άλλη πλευρά νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διάθεση της προκειμένου η Παναχαϊκή πάρα πολύ γρήγορα να δείξει μια βελτιωμένη εικόνα σε όλους τους τομείς. Θυμίζουμε ότι μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, αν δεν δοθεί οποιαδήποτε μικρή παράταση, τελειώνει η προθεσμία των ομάδων, η χρονική προθεσμία, για να δηλώσουν κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και να δούμε τελικά εάν θα έχουμε τις 120 ομάδες που έχει σχεδιάσει η ΕΠΟ ή θα χρειαστεί να γίνουν μερικές κλήσεις νέων ομάδων για να φτάσουμε τελικά στον αριθμό αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική θα έχουμε συνολικά 10 ομίλους με 12 ομάδες ο καθένας. Θα έχουμε δηλαδή 10 πρωταθλητές στην πρώτη φάση, από τους οποίους όμως μόνο οι 4 στο τέλος θα ανέβουν στην Super League 2. Είναι και αυτό ένα οξύμορο σχήμα το οποίο παρουσιάζει μόνο και μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Και γλυκά τον ανουρίζω και με και... Επομένως λοιπόν και από το στοιχείο αυτό η Παναχαϊκή πρέπει να παρουσιαστεί πανέτοιμη, πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο για να μπορέσει τελικά να πάρει το ένα από τα 4 χρυσά εισιτήρια της νέας σεζόν.

0: για την αγάπη.
1: Όπως λέγαμε και χθες, φίλες και φίλοι, μιλάμε για ένα καλοκαίρι το φετινό, στο οποίο τελικά έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα γύρω από την Παναχαϊκή, και με την ποδοσφαιρική ομάδα και με την μπασκετική, αλλά και με την ομάδα βόλεϊ γυναικών, η οποία και αυτή τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί εκ νέου το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.
0: Σου πάρε με κοντά σου,
2: σου πάρε με κοντά σου,
0: το ξημέρωμα σου.
1: Μετά τη σήμερα 1η πλέον Ιουλίου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 6425 67.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
10: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε κεφάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Μαζί μας και σήμερα όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά καλό μήνα με υγεία σε όλες και όλους, αφού το ημερολόγιο σήμερα γράφει πλέον 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Τις πήρες και τις χάρισες. Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα ότι στην Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, όπως φαίνεται αργά αλλά σταθερά, το νερό έχει μπει στο αυλάκι και εκείνο το οποίο πρέπει σιγά σιγά να φανεί και στην πράξη είναι εντός των αγωνιστικών γραμμών όταν με το καλό αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα νέο πρωτάθλημα στο οποίο ο κόσμος Παναχαϊκής θα περιμένει να δει με το καλημέρα μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία από το ξεκίνημα θα πάρει κεφάλι στην βαθμολογία του ομίλου της, δημιουργώντας πάρα πολύ υψηλές μέρα. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία από το ξεκίνημα θα πάρει κεφάλι στην βαθμολογία του ομίλου της, δημιουργώντας πάρα πολύ.

ο κόσμος, ειδικά της ομάδας της Παναχαϊκής, έχει κουραστεί πάρα πολύ τις προηγούμενες δύο δεκαετίες με αυτά τα οποία βλέπει να γίνονται γύρω από την ομάδα, και αγωνιστικά και οργανωτικά και διοικητικά, και περιμένει προφανώς με την δική του πολύ μεγάλη λαχτάρα να δει μια πολύ καλύτερη εικόνα του χρόνου.

0: Αφήστε μας.
1: Τώρα από ό,τι φαίνεται λέμε και πάλι το νέο διοικητικό σχήμα της ομάδας έχει μια πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά τα στοιχεία αυτά πρέπει να φανούν πραγματικά και στο χορτάρι. Διότι μπορεί ομολογουμένως από την μία πλευρά η Παναχαϊκή να οργανωθεί σε έναν πάρα πολύ καλό βαθμό του χρόνου, αλλά αν δεν μπορέσει να παρουσιάσει και μία πάρα πολύ καλύτερη αγωνιστικά ομάδα, δεν θα ενδιαφέρει τίποτε τον κόσμο της Παναχαϊκής.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πάντως μίλησαν και έκαναν λόγο για μια αρκετά μεγάλη υπομονή που πρέπει να δείξουν οι πάντες, αλλά και ο κόσμος Παναθηναϊκής δεν μπορεί να συνεχίζει να κάνει μόνο και μόνο υπομονή. Αρκετά μεγάλη υπομονή έχει κάνει, κάτι παραπάνω από 20 χρόνια. Έτσι

Παρότι και επειδή ακριβώς ο κόσμος Παναχαϊκής έχει ζήσει, έχει περάσει πολλά και διάφορα με την ομάδα, παραμένει πάντα με μια αρκετά συγκρατημένη αισιοδοξία για το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο πλέον πήρε την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Παναλά, εκεί η οποία καλείται να αξιοποιήσει, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά, το πραγματικά πάρα πολύ δυνατό brand name το οποίο διαθέτει, με την παρουσία και μιας πολύ δυνατής αγωνιστικής ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου.

Πρώτο λοιπόν βήμα το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα τη νέα χρονιά, η ομάδα να μπορέσει να ξεφύγει από τα γρανάζια της τρίτης εθνικής. Και να πάει στην επαγγελματική κατηγορία που θα είναι η Super League 2, μια κατηγορία για την οποία τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα από τη νέα χρονιά, θα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον με τις ομάδες πλέον μαζί σε έναν ενιαίο όμιλο. Τώρα γενικότερα στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι έχει επιστρέψει για τα καλά ο Παναθηναϊκός, μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η οποία και αυτή ξυπνάει αργά αλλά σταθερά. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, φίλες και φίλοι, ισοπαλία με 7-7 ψήφους για την Προεδρία, τη νέα Super League 1. Και με αντίπαλο μάλιστα του Γιάννη Αλαφούζου, τον Βαγγέλη Μαρινάκη από την άλλη πλευρά, τον αιώνιο εχθρό.

Προσθέσε ακόμη και το άλλο πάρα πολύ μεγάλο μπάσιμο που έχει κάνει ο κύριος Αλαφούζος με τα τηλεοπτικά δρόμενα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού για τα επόμενα χρόνια, με τη νέα πλατφόρμα του Sky, η οποία θα είναι έτοιμη πάρα πολύ γρήγορα για να λειτουργήσει κανονικά. Ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να τσιμπάει, φίλες και φίλοι, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά και τις ΠΑΕ στον χώρο τη Super League 1. Έχει πάρει ακόμη, θυμίζουμε, για την επόμενη τριετία και τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, ενώ έκανε και το πιο μεγάλο βήμα με το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ, το οποίο πέρασε στα χέρια του Sky για την επόμενη τριετία με ένα ποσό ρεκόρ περίπου 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και μάλιστα να πούμε ακόμη για τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι σήμερα το απόγευμα 6 ώρα απευθείας από το Sky υπάρχει το πρώτο φιλικό ματς του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Χέλμοντ, ομάδα από την τρίτη εθνική κατηγορία της Ολλανδίας.

Άρα λοιπόν και στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου με το πρωτάθλημα στη Super League 1 τη νέα χρονιά προβλέπεται μια πάρα πολύ μεγαλύτερη μάχη σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα.

Ενώ σε ό,τι αφορά την κλήρωση των αγώνων για το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Super League 1 θα γίνει στις 16 Ιουλίου μαζί με την νέα ψηφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, η σημερινή ημέρα κιλά ήρεμα θα λέγαμε και με τα γραφικά, αφού δεν έχουμε το οποιοδήποτε έτσι επίσημο πάντα λέμε νέο γύρω από τις ομάδες από την περιοχή μας. Παρότι και εδώ στο κομμάτι αυτό έχουμε επαφές, έχουμε κουβέντες, έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά ακόμη δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη ενημέρωση μεταγραφικού περιεχομένου από τις ομάδες αυτές και ειδικά τις κορυφαίες ομάδες στην βιτρίνα στον μπασκετικό της περιοχής μας. Αγόρι μου, αγόρι μου. Ο Προμηθέας πάντως είναι η ομάδα που είναι πιο προχωρημένη με τα γραφικά από όλες τις υπόλοιπες, αφού ήδη έχει κλείσει τους 5 από τους 6 ξένους παίκτες για τη νέα χρονιά και απομένει η τελευταία και πιο σημαντική μεταγραφή, η προσθήκη του Playmaker. Αντίθετα σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, ακόμη πλην του νέου προπονητή του Γερμανού Dick Bauermann, δεν έχουμε το παραμικρό μεταγραφικό αγωνιστικό νέο για τη νέα χρονιά για το πρωτάθλημα της Nations League 1. Και δεν υπάρχει ακόμη και ενημέρωση από τον Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, αν ο σύλλογος θα προχωρήσει και σε άλλα μέτρα με την Ομοσπονδία για να μπορέσει να δικαιωθεί στο θέμα της Wild Card.
1: Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνης.
0: Λέγαμε και χθες πάντως ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το νέο πρωτάθλημα στη Nations League 1, αφού στον όμιλο της περιοχής μας θα υπάρχουν πλέον 4 ομάδες, 4 πάρα πολύ δυνατές γερές ομάδες, από τις οποίες περιμένουμε να δούμε και πολύ συναρπαστικά παιχνίδια και ιδιαίτερα τα μεταξύ τους.
1: Σταλιά, σταλιά και χορτάγα, ταπεινό τα φιλιά.
0: Θα έχουμε λοιπόν στην αφετηρία τον Απόλλωνα, τον Προμηθέα 2014, την Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή.
1: Αγκαλιά σου.
0: Και προφανώς πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πάρα πολύ πίσω, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε το πότε διεξήχθη για τελευταία φορά ένα επίσημο μπασκετικό παιχνίδι με αντιπάλους, τον Απόλλωνα και την Παναχαϊκή, όπως θα συμβεί του χρόνου.
1: Σταλιά, σταλιά και αχόρταγα, ταπεινώ τα φιλιά σου.
0: Ενώ προφανώς για την Αχαγιά 82 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή η παρουσία της ομάδας του χρόνου στην Β' Εθνική, την Nations League, αφού και εκεί γίνεται ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα διοικητικά στελέχη με επικεφαλή στον πρόεδρο, τον κύριο Τάσο Αναγνωστόπουλο.

Όχι, αστικά η κατηγορία η οποία θα χάσει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα χρονιά θα είναι η τρίτη εθνική, η Nations League 2, στην οποία από την Sky θα έχουμε την παρουσία μόνο και μόνο από την Πάτρα των Ρωητήκων και ακόμη δύο ομάδες από την επαρχία του Βαρθολομιού και του Λιξουρίου.

0: Θυμίζουμε ακόμη ότι η εβδομάδα αυτή περιλαμβάνει και δύο παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα των άντρων στα πλαίσια του τρίτου παραθύρου, τα προβληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Αύριο το απόγευμα 2 Ιουλίου υπάρχει ο αγώνας στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, με αντίπαλο την εκεί εθνική ομάδα και την ερχόμενη Κυριακή στα Άνω Λιώσια, η Πορτογαλία. Δύο ραντεβού στα οποία η εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί και πρέπει να κάνει το απόλυτο 2-2 για να παραμείνει πάντα στην κορυφή του ομίλου της.
1: Σε κοιτάζω με στα μάτια, αν εμένα αγαπάς.
0: Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα καλυφθούν απευθείας τηλεοπτικά από την δημόσια τηλεόραση, η οποία προχωράει πάντα μαζί χέρι-χέρι με την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών και όχι μόνο.
1: Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
0: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία θέλει να πάει πραγματικά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εκεί γιατί όχι να διεκδικήσει με μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα ό,τι καλύτερο μπορεί από πλευράς διάκρισης και επιτυχίας.

Άκου βέβαια και το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα τις μικρές εθνικές ομάδες μπάσκετ, οι οποίες θα κάνουν για μία ακόμη χρονιά την πολύ μεγάλη προσπάθεια διάκρισης τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κι όταν με παρεξηγούν, χωρίς να με γνωρίζουν. Η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Με την ευχή για μία ακόμη φορά να έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο μήνα με υγεία. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε τέλος. Θα τα πούμε και πάλι με το καλό όπως πάντα αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που ζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε, το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
7: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Λοιπόν, χθες ξεκίνησε μια πυρκαγιά περίπου στις 2 στο Δερβαίνι. Πήγανε κάποιοι πυροσβέστες, πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν, ας πούμε, να ελέγξουν αυτή τη φωτιά. Και κατά τις 4 είχε επεκταθεί και είχε φτάσει κοντά στο χωριό Λιτή. Μετά από 2 ώρες δηλαδή που είχε γιγαντωθεί η πυρκαγιά, σηκώθηκαν και κάποια καναντέρ και προσπαθούσαν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Για εμένα προσωπικά άργησαν να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν. Αλλά έχω να σχολιάσω πολλά, γιατί χθες είχαμε και 2 ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους. Και τη χάσανε με άσχημο τρόπο. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί έξω από το χορό εύκολα χορεύουν, και επειδή βλέπω ότι πολλοί ξέρουν να σχολιάζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν είναι εκεί μπροστά και το ζούνε. Γιατί είναι αλλιώς να το ζεις και αλλιώς να το ακούς. Και ξέρετε, λένε ότι αν δεν φτάσει το πρόβλημα στη δική σου πόρτα, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Και επειδή βρέθηκα στο σημείο, έχω να σας πω ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχαν εθελοντές, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι και από τα υπόλοιπα χωριά ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν αυτή την πυρκαγιά, δεν θα έσβηνε αυτή η φωτιά. Εννοείται ότι οι πυροσβέστες αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον αγώνα που δίνουνε, και αυτοί που πετάνε με τα σαπάκια του 1974 τα καναντέρ, και οι άνθρωποι που τρέξανε στο μέτωπο. Τι να κάνουνε οι άνθρωποι, προσπάθησαν. Αλλά έχω να πω τα χειρότερα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό το κράτος που τους έχει παρατήσει και αυτούς στο έλεος του Θεού. Όπως επίσης είδαμε ένα σκασμό αστυνομικούς που δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να κάθονται σε μια αγωνία και να φυλάνε ένα δρόμο. Καλύτερα να είχαμε περισσότερους πυροσβέστες το καλοκαίρι παρά αστυνομικούς. Δεν βοήθησαν και σε τίποτα αστυνομικοί. Κάποιοι βοήθησαν, κλείσανε το δρόμο, ναι. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.

Ενωμένοι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το χωριό, με τα τρακτέρ τους, με τα κατερπίλαρ, με τις μπουλντόζες που διαθέτει ο καθένας, με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, με τα φτιάρια τους, με τις τσάπες τους, με μαντήλια στο κεφάλι, στην πρώτη γραμμή να σβήσουν τη φωτιά γιατί θα καιγόταν το χωριό. Εντάξει. Και δίπλα οι πυροσβέστες, όσοι μπορούσαν να είναι εκεί πέρα, ήρθαν φυσικά και κάποια οχήματα από άλλους δήμους. Περνούσανε τα καναντέρ που άργησαν να έρθουν, όπως σας λέω. Ρίχνανε και αυτοί το νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκαν σπίτια μέσα από ένα δάσος το οποίο έχει πεύκα, πετάγονται κουκουνάρες. Οι κλειστές οι κουκουνάρες πετάγονται δεξιά και αριστερά και έπαιρνε φωτιά μέσα στο χωριό σε διάφορα σημεία. Και σε σπίτια και σε αυλές και σε χόρτα. Πρώτο πρόβλημα είναι το ότι ο Δήμος, ο Ρεοκάστρου, δεν ελέγχει ποιοι έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους. Ένα χάος. Κάποιοι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, πάνε κουρεύουν τα χόρτα και προσέχουν την περιουσία τους. Άλλοι οι οποίοι τα έχουν γράψει όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και είναι τα χόρτα και η θάμνη στο Θεό. Και εκεί πέρα μέσα, όταν θα πέφτει μια κουκουνάρα από μια φωτιά, ξέρετε τι έχει να γίνει. Ο κακός χαμός έχει να γίνει. Παράλληλα, όσο τρέχεις να σβήσεις τη φωτιά, όσο τρέχεις να προστατέψεις τα σπίτια και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αγωνία, γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει την ενσυναίσθηση που χρειάζεται και να σκέφτεται ότι κάποιοι δεν έχουν που αλλού να μείνουνε. Ότι θα καεί το σπίτι τους, θα καούν οι φωτογραφίες, η περιουσία, τα λεφτά, τα ρούχα, τα έπιπλα, ό,τι έχουν αγοράσει με κόπο, υδρότα και προσπάθεια. Και δεν θα έχουν που να πάνε, και γι' αυτό κάθονται οι άνθρωποι εκεί και δεν φεύγουνε. Και λένε θα κάτσουμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας. Που όταν παίρναμε 2 η ώρα τηλέφωνο εδώ πέρα στην πυροσβεστική, 3 η ώρα συγγνώμη, μας έλεγε η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και δεν είναι η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και όλα είναι υπό έλεγχο. Έτσι ήταν υπό έλεγχο. Χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές.

Τίποτα δεν έκανε. Να βράσω εγώ που ήρθαν εκεί πέρα μετά από το Δήμο να βοηθήσουνε. Τι να βοηθήσετε? Αυτά που έπρεπε να κάνετε δεν τα είχατε κάνει. Τώρα άμα πάρω εγώ έναν από εσάς και πάω σε έναν δρόμο συγκεκριμένο κεντρικό που οδηγεί στο Ρεόκαστρο, θα δείτε δίπλα από τα κάγκελα του δρόμου χόρτα, τα οποία είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά. Επίσης, έχει ενημερώσει κανένας το που υπάρχει νερό? Ξέρουν οι πολίτες από πού θα μπορέσουν να πάρουν νερό? Πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν σε όλο το δάσος? Δεν υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Υπάρχουν δύο κρουνοί για όλη την περιοχή, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χωριό. Δύο πυροσβεστικοί κρουνοί στο δικό μου το χωριό. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο άλλος για πυρόσβεση σε συγκεκριμένα σημεία. Και ξαναλέω, οι εθελοντές σώσανε την κατάσταση. Πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή κάποιοι λειτουργούν και με κανόνες και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι όλοι είμαστε κακοπροαίρετοι. Κανένας δεν είναι κακοπροαίρετος. Ήμασταν από τους πρώτους ανθρώπους που μάθανε το ότι βρέθηκε το 12χρονο παιδί. Από τους πρώτους ανθρώπους ήμασταν εκεί πέρα. Το οποίο το μετέφερε ένας πυροσβέστης, ο οποίος ήταν εκεί στο μέτωπο. Φυσικά οι ιατροδικαστές δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη σωρό και φυσικά δεν έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο και φυσικά δεν έχουν περάσει συγκεκριμένες διαδικασίες και φυσικά δεν έχουν βγει τα ανάλογα έγγραφα και φυσικά δεν... Και. Ακούστε να δείτε. Τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι της περιοχής τους γνωρίζουν. Ήταν συγχωριανοί τους. Ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Και ο πυροσβέστης το επιβεβαίωσε. Και αυτόματα μάθανε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός σε αυτό το χωριό. Το τραγικό αυτό γεγονός. Διότι σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες που έχω δεχθεί, το παιδί το βρήκανε σε μια ντουλάπα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, τώρα μέσα στο άγχος, μέσα στον πανικό και το πώς προσπαθεί ο καθένας να καταπολεμήσει τη φωτιά την ώρα που έρχεται κατά πάνω του, γιατί είχε και ισχυρό αέρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει επιτέλους ο Δήμος να είναι αυστηρός με όσους δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά τους. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν ζώνες πυρόσβεσης. Πρέπει να υπάρξουν πυροσβεστικοί κρουνοί σε συγκεκριμένα σημεία. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση για να μην τρέχουμε με τις τσάπες και τα φτιάρια και τα μηχανάκια με μαντίλια στα κεφάλια. Και επιτέλους πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κάποιος από το δασαρχείο. Ένα δασαρχείο το οποίο ξέρει μια χαρά να δίνει άδειες ζούλα κατσίκα και κάτω από το τραπέζι να χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ πως χτίζονται βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος όταν το δάσος θα πάρει φωτιά. Απορώ πως παίρνει έγκριση από την πυροσβεστική το να χτιστεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Απορώ. Εγώ έχω να σας δείξω 5 σπίτια στην περιοχή τη συγκεκριμένη που είναι μέσα στο δάσος και αν πάρει φωτιά δεν έχουν από πού να φύγουν. 5 σπίτια θα σας δείξω εγώ. Ένας Θεός ξέρει πόσα υπάρχουν. Δεν έχει από πού να φύγει. Σε περίπτωση που πάρει φωτιά το δάσος δεν θα έχει από πού να φύγει. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Ποιος του έδωσε άδεια να χτίσει την περιοχή? Αυτός που του έδωσε άδεια πρέπει να περάσει από επιτροπή. Όλα έχουν μια υπογραφή από κάτω. Πρέπει να περάσει από επιτροπή, να τον ελέγξουν, να δούνε και τι ακριβώς έχει κάνει και πώς έδωσε υπογραφή για άδεια για αυτό το σπίτι και άμα είναι παράνομο να πάει μέσα. Απλά πράγματα. Για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.

0: Είναι αλλιώς, ξαναλέω, να το ακούς και αλλιώς να το ζεις. Είναι αλλιώς να ξέρεις ότι κινδυνεύει το δικό σου σπίτι και είναι αλλιώς να ξέρεις ότι καίγονται σπίτια χίλια χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια και να τρέχουμε όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε. Εγώ σας το λέω και το υπογράφω και ας μου κάνει μήνυση πυροσβεστική και το κράτος και το Υπουργείο και όποιος θέλει, το ότι αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι μπουλντόζες από τους ανθρώπους που είναι από το συγκεκριμένο χωριό και από τα γύρω χωριά, αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει σβήσει αυτή τη φωτιά. Σας το λέω εγώ και βάζω την υπογραφή μου. Αν δεν ήταν οι εθελοντές, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και οι αγρότες της περιοχής με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό που περιγράφω? Φορολογούμαστε τόσο σκληρά για να βγαίνει χθες εδώ πέρα ο καλεσμένος και να μου λέει ότι εσκεμμένα πηγαίνουν αστυνομικούς στην Κρήτη και σε άλλα νησιά για να παίρνουν 4.200 ευρώ και από αυτά τα λεφτά πιθανότατα, δεν υιοθετώ και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, να δίνουν και κάποια λεφτά κάτω το τραπέζι πίσω σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαν μίζα. Και να μην έχουμε πυροσβέστες. Να καίνε ολόκληρες αεροπορικές εταιρείες και να τις μεταβιβάζουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και να μην έχουν αγοράσει από το 1974 μέχρι σήμερα τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζονται οι πυροσβέστες. Να περιμένουμε από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία και από τη Βουλγαρία να μας βοηθήσουν για να σβήσουμε μια πυρκαγιά. Πέρσι θυμάστε τι έγινε. Πρόπερσι θυμάστε τι έγινε. Κάθε καλοκαίρι και γόμαστε. Και δεν επενδύουν εκεί που πρέπει. Δεν μας προστατεύουν από αυτά τα καιρικά φαινόμενα που αν είναι καιρικά φαινόμενα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε πολλές περιοχές που κάηκαν τα δάση φτιάχτηκαν δρόμοι και στήθηκαν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και μην ξεχνάτε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα λεφτά πήγαν σε τέτοιες εταιρείες. Δεν τα βάλανε από την τσέπη τους για να χτίσουν τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ωραία η μπίζνα τους, ε! Πολύ ωραία η μπίζνα. Γουστάρετε που σας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα σας? Είστε εντάξει με αυτό? Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν έχει πάει ιατροδικαστής και αν έχει κάνει αναγνώριση και αν ξέρει. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και άλλη μία κινδυνεύει και είναι στο νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση και γιατί η κυβέρνηση αυτή και το κράτος αυτό των πολιτικών απατεώνων που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία δεν έχουν επενδύσει τα λεφτά εκεί που πρέπει. Έχω παρακολουθήσει επιχειρήσεις Ρουμάνων για το πώς σβήνουν τη φωτιά. Και βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό. Αν πάρει φωτιά βράδυ, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, παιδιά. Αν πάρει φωτιά βράδυ, τελειώσατε. Περιμένετε να ξημερώσει για να σηκωθούν αεροπλάνα, να έρθουν να ρίξουν νερό. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Α, έχουμε και κάποια τα οποία μπορούν και βράδυ να κάνουν κάτι. Κάποια οχήματα. Λοιπόν, στη Ρουμανία τι κάνουνε? Κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν είδα ούτε ένα ντρόουν να πετάει πάνω από τη Λυτή. Ούτε ένα ντρόουν. Γυρνούσε ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με φάρο και ρωτούσε τους κατοίκους: έχετε πάρει φωτιά εδώ? Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα εδώ? Άκου τώρα εδώ πέρα κατάσταση. Πώς ψάχναν τις εστίες φωτιάς. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, ρωτούσανε με το αυτοκίνητο, κάναν βόλτες. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα? Έχετε πάρει φωτιά εδώ? Είστε εντάξει? Σηκώστε ένα ντρόουν, βρε. Σηκώστε ένα ντρόουν εκεί πέρα. Ένα, 10, 20. Οι Ρουμάνοι αυτό κάνουν. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν? Το βράδυ, για παράδειγμα. Σηκώνουν 20, 30, 40 όσα ντρόουν χρειάζονται σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Τα ντρόουν από κάτω διαθέτουν ένα συγκεκριμένο λέιζερ. Φως, ένα φως. Λέιζερ όμως. Σαν αυτά τα πράσινα που έχει τα πανηγύρια που πάνε μακριά. Το έχει το ντρόουν από κάτω αυτό το λέιζερ. Και τι κάνουνε, περικυκλώνουνε τη φωτιά, το σημείο δηλαδή στο οποίο υπάρχει πυρκαγιά, και τα ντρόουν ανάβουν το λέιζερ και σχηματίζεται μέσα στο δάσος, μέσα στην περιοχή, μέσα στην πόλη, όπου κι αν καίγεται, ένας κύκλος από λέιζερ για να γνωρίζουν οι πυροσβέστες που είναι η εστία. Για να μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το κύκλο και να καταπολεμήσουν τη φλόγα. Γιατί όταν υπάρχει και έντονος καπνός, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε για τη νύχτα τώρα. Το πρωί βλέπεις λίγο καλύτερα. Επίσης, όπως είπα και πριν, γιατί τόσοι αστυνομικοί? Δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι. Κλείσανε εκεί πέρα το σημείο, προσπάθησαν να προστατεύσουν τους κατοίκους για να μην κάνουν καμιά τρέλα. Αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί ήταν πιο πολλοί από τους πυροσβέστες. Συγχαρητήρια να πούμε και στην Εθελόδ, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί το αξίζουνε. Και στην περιοχή είναι η πρώτη που είναι πάντα παντού. Μιλάω για την εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Δεν ξέρω τι θα έκανε η περιοχή χωρίς αυτούς. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή. Και πέρσι με την Άσυρο, και φέτος με τη Λυτή, και ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει. Είμαστε ευλογημένοι, το λέω, που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

λέγανε ότι δεν πήγανε στην πυρκαγιά και άλλοι λέγανε ότι πήγανε. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί μας κοροϊδεύουνε και κάποιοι αντί για να πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ανέχονται. Το ανέχονται, φίλοι μου, το ανέχονται. Και πολλοί είναι και στο κόλπο.

0: πετάξανε από πάνω τους και την ευθύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το 112 αυτό ήτανε. Δημιούργησαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη. Γιατί στην ουσία σου λέει, εμείς ενημερώσαμε. Σίγουρα βοηθάει, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Αν έχεις κινητό, αν έχεις μπαταρία. Αν δεν έχεις κινητό και μπαταρία, τι έγινε? Δεν θα μας ενημερώσει κανένας? Δεν θα κάνουμε τίποτα για όλο αυτό που συμβαίνει? Όλα καλά? Είστε ευχαριστημένοι εσείς? Άντε, εγώ είμαι ο κακοπροαίρετος και ο συνωμοσιολόγος και ο τρελός. Εσείς είστε ευχαριστημένοι? Νιώθετε ασφάλεια? Νιώθετε καλά? Ρωτάω, αφού είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει μετά. Για παράδειγμα, για την εθελοντική ομάδα Δρυμού δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν για καύσιμα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει, για τους εθελοντές. Έχουν όμως να δώσουν 1.100.000 στην Αλεξάνδρεια για να φτιάξουν ένα κλειστό γυμναστήριο και ένα 5x5. 1.100.000. Στο Ρεόκαστρο έχουν να δώσουν 1.000.000 για να φτιάξουν μια πλατεία. Δεν έχουν όμως λεφτά για να στηρίξουν όπως πρέπει αυτούς που χρειαζόμαστε τη δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά κάποιος τα επιτρέπει? Για όλα αυτά κάποιος είναι υπεύθυνος? Θέλετε να βάλω κάποιες συνομιλίες από τον ασύρματο στο μάτι? Θέλετε να δείτε τι λένε οι άνθρωποι? Ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, ότι δεν μπορούν να μπουν μες στο μάτι να τους σώσουνε? Βάλε ρε να ακούσουνε, να θυμηθούνε, γιατί ξεχνάνε εύκολα. Επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα χρόνια τι γίνεται?
1: Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βγει φωτιά και θα βρούμε.
2: Α, στο μήλο με λεπτά.
3: Όχι, το λιμανάκι να πίνω, σκέφτεται το σπίτι, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Και τι μα πει, γιατί ξέρετε αυτή.
4: Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας.
5: Η φωτιά που έχει ξεσπάσει τα Κεράνια Όρη παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Η φορά του ανέμου αλλάζει συνεχώς τις κατευθύνσεις και κινείται προς τα σπίτια. Ακούγονται εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.
4: Και γρήγορα η φωτιά όντως παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις.
1: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Σου λέω για χάος.
6: Κύματα μέσα από τα σύρι φέρνει φωτιά. Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
4: Κάποια από τα εναέρια μέσα όμως δεν πετούν ποτέ.
7: Μας έδωσε τώρα 17.50 μηχανική βλάβη. Το B18.
6: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω.
4: Την ίδια ώρα άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους ζητούν βοήθεια. Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο Αλέξης Παπαχελάς είναι αποκαλυπτικά.
1: Σας ακούω.
3: Όχι, το λιμανάκι να πίνω, σκέφτονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
1: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
3: Πότε υπομονή να κάνω?
1: Κάντε κουράγιο.
3: Ηρεμία, και καίγονται όλος ο κήπος γύρω γύρω.
1: Ωραία. Νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση?
3: Έχουν καεί τα λάστιχα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Τι λέει. Το διακόπτω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Άκου τώρα εδώ. Άκου εδώ την τελευταία αυτή συνομιλία και θα βάλω και τις υπόλοιπες. Άκου εδώ συνομιλία.
3: Λάστιχα.
8: Μάλιστα.
0: Βάλτο σε παρακαλώ.
8: Έχετε εκεί κάποια βρίσκη.
0: Εκεί θέλω όλη τη συνομιλία με την κυρία.
3: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
8: Ψυχραιμία,
3: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω γύρω.
8: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
3: Έχουν καεί τα λάστιχα.
8: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.
3: Εντάξει.
0: Λέει ότι καίγεται ο κήπος γύρω γύρω. Καίγομαι. Βοηθήστε με. Και τη λέει, έχετε εκεί λάστιχο, καμιά βρύση? Ναι, έχω, λέει, κάηκαν τα λάστιχα, αφού καίγεται το σπίτι, είμαι μέσα εγκλωβισμένη. Εντάξει, λέει, εντάξει, οκ. Okay. Τι εντάξει, οκ, okay, ρε αδερφέ. Πες μου που είναι το σπίτι σου. Πες μου που είναι, να έρθουμε, πρέπει να την πει στην κυρία. Όχι, εντάξει, οκ, okay, αφού δεν έχει λάστιχα και βρύση, δηλαδή τι τη λες. Αφού δεν έχει λάστιχα και βρύση, εντάξει, είσαι καταδικασμένη. Δεν καταλαβαίνω το τι σημαίνει από τον πυροσβέστη, από τον άνθρωπο που μιλάει στο τηλέφωνο, το μάλιστα εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Σκεφτείτε λίγο να είσαστε εσείς μέσα σε ένα σπίτι, να καίγεται γύρω-γύρω το σπίτι, να παίρνετε την πυροσβεστική και να λέει η πυροσβεστική, έχετε λάστιχο και βρύση. Και να λέτε, έχουν καεί τα λάστιχα αφού καίγεται το σπίτι. Και να σας λένε, εντάξει, οκ. Οκ.
3: Λοιπόν, το συντομότερο, παρακαλώ.
8: Ένα, ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει.
3: Μα και εγώ κινδυνεύω.
0: Άκου τι λέει. Δεν είναι ταξί, λέει, το πυροσβεστικό να το παραγγείλουμε. Άκου τι λέει! Δεν είναι, λέει, ταξί να το παραγγείλουμε. Θα έρθει, λέει, το συντομότερο δυνατό.
8: Οκ, ευχαριστώ.
3: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο, παρακαλώ.
8: Ένα, ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιο. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιο άνθρωπο. Θα το δούμε, έτσι. Θα έρθει.
3: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σα λέω.
8: Μάλιστα, για να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε
0: περισσότερο. Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δηλαδή, τι μου λε, να είμαι ψύχρεμοι, να καώ ψύχρεμοι. Τι λες στη γυναίκα!
8: Ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο.
0: Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δηλαδή τι μου λες, να είμαι ψύχρεμοι, να καώ ψύχρεμοι. Τι λες στη γυναίκα!

0: και ιδιώτες εδώ στην περιοχή.
1: Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες. Άνθρωποι τρέχουν στη θάλασσα για να σωθούν.
2: Το μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή.
3: Οπότε δεν προλάβατε, πού είστε?
4: Σε ποιο σημείο είσαστε?
5: Για μην αφήνετε το όσο μπορείτε. Πουλιά, πουλιά λίγο.
6: Να σε καλά.
7: Καταγόντουσαν κουκουνάρια, ήταν σαν να έχουμε πυροτεχνήματα γύρω μας. Βλέπω δίπλα του ακριβώς έναν κύριο να κρατάει ένα μωρό. Το γνωστό μωρό, το οποίο χάθηκε μετά. Που ήταν καμένα τελείως στα πόδια του. Είναι μια κοπέλα. Νομίζω ότι λένε Μαργαρίτα, δεν είμαι σίγουρη. Η οποία είναι μέσα στο νερό και πηγαίνει έτσι. Και της λέω, μπορώ να κάνω κάτι? Και μου λέει ο διασώστης από πίσω, μην την ακουμπάς, είναι καμένη όλη της πλάτη.
8: Γιουλία! Είναι κανείς μέσα!
1: Το λιμάνι της Ραφίνας κατακλείζεται από ανθρώπους που ψάχνουν τους δικούς τους.
9: Χαίρθηκε πάρα πολλοί κόσμος, όχι για να φύγει προφανώς με τα καράβια που βρίσκονται δίπλα, αλλά για να φέρει δικούς του ανθρώπους να έρθουν εδώ να δούνε τι γίνεται με τους ανθρώπους που αγνοούνται.
10: Η γυναίκα μου πήρε το παιδί στην αγκαλιά και έτρεξε και πούτηξε μέσα στη θάλασσα.
11: Αυτοκίνητα ανεβαίνανε, αυτοκίνητα κατεβαίνανε, μπλοκαρισμένα τα πάντα. Ένας πανικός έπρασε.
12: Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω.
13: 26 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και δυστυχώς παιδιά. Είναι σε ομάδες των τριών, των τεσσάρων ατόμων. Προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.
14: 26 άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε αυτό εδώ το οίκημα έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποια προσβάσιμη παραλία για να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους κυνηγούσαν.
15: Έφτασαν εδώ με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σωθούν, να πέσουν στη θάλασσα που ήξεραν ότι βρίσκεται στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου. Όμως, όπως θα δείτε, στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου υπάρχει γκρεμός. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, με αυτόν τον τραγικό τρόπο, κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο να σωθούν.
10: Το οποίο μας είπαν πριν από λίγο οι διασώστες, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο που εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη αναγνώριση.
16: Μέσα στους μικρούς αυτούς δρόμους που υπάρχουν εδώ στο Μάτι, η καταστροφή είναι μεγάλη. Είναι πολλά τα κατεμένα αυτοκίνητα, πολλά τα καταστραμμένα σπίτια.
17: Εδώ πέρα η κατάσταση είναι δραματική.
1: Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την κόλαση είναι συγκλονιστικές.
18: Τα παιδιά μου βγήκαν μέσα από τις φλόγες. Ο μεγάλος μου ο γιος είναι ο μισός καμένος. Δεν ήμουν καθόλου στενοχωρημένη, γιατί ήξερα ότι ζουν τα παιδιά μου. Σκέφτομαι όλο τον κόσμο που είναι καμένοι και τους ανθρώπους χωρίς σπίτια.
19: Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαίνονταν. Ήταν με όλο το προπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Το προπαγκάζ και μπήκε ο άντρας της. Ο οποίος αυτοαναφλέχθηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά.
1: Κι όμως, για τον κύριο Τόσκα, όλα λειτουργήσαν σωστά.
20: Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά.
21: Νάτος! Νάτος! Νάτος που ξεχνάτε! Νάτος ο πολιτικός!
22: Δεν καταλαβαίνεις, του λένε το τι ώρα. Να ρίξει, να ρίξει τα ένα αέρα, γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον πυρηστή.
23: Δεν έχετε ασύρματα να μιλήσετε με τα αέρα.
22: Μιλάω εγώ στο 15 και δεν μου απαντάει κανένας. Μιλάω με εσάς και δεν μου απαντάει ούτε από εσάς κανένας.
23: Στον ασύρματο, αν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το ένα αέριο.
22: Όχι, όχι. Και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ τα αέρια.
23: Άλλη βόση είσαι αυτή τώρα. Ποιος θα διαχειρίζεται?
22: Δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται. Καλούς από τον ποιος θα διαχειρίζεται. Εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάτε.
24: Έχει νεκρούς και άλλα δεν τους ανακοινώνω.
25: Πότε μας έχετε εκπαιδευτεί?
21: Γιατί ξεχνάτε? Γιατί πάντα θρηνούμε ανθρώπους από αυτό το διεφθαρμένο κράτος που ζει σε μια μόνιμη διαφθορά και αντί να τιμωρούνται αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αντί για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι όλοι αυτοί, ασχολούμαστε με το επόμενο και το παραεπόμενο.

συμβάν σαν να μην έχει ξανασυμβεί. Το καταλαβαίνετε? Για το μάτι στη φυλακή πήγε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο υπαρχηγός ο οποίος είχε και κάτι συνομιλίες, ο επικεφαλής του ΕΣΚΕ και ένας ακόμα. Χρηματικές ποινές ρίξανε στον Χρήστο Κολφίνο, ο τότε διευθυντής του 199. Χρηματικές ποινές, ε. Στον Φίλιππο Παντελάκο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Χρηματική ποινή. Δαμιανό Παπαδόπουλο, τότε διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης. Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών. Το Χαράλα Μποχιόνι, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής. Με την ίδια απόφαση αποφάσισαν, λέει, τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. 10 ευρώ ημερησίως να δίνει. 10 ευρώ ημερησίως. Και από το εδόλιο απουσίαζε ο Ιωάννης Φωστιέρης. Η Δούρου, ο Ψινάκης, η πολιτική που ήταν υπεύθυνη, πού είναι? Αθωώθηκαν? Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς? Ποια κυβέρνηση ήτανε, θυμάστε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός, θυμάστε? Ή ξεχάσατε? Αυτός που έφτιαξε νέο κόμμα τώρα και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Πάνω από 100 άτομα κάηκαν στο μάτι. Αν βάλετε να δείτε εικόνες, θα ραγίσει η καρδιά σας. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τα αυτονόητα. Για να μην αρχίσω να λέω ότι κάποιοι που τώρα πλέον είναι πολιτικοί, τότε λέγανε ότι φταίει ο κόσμος και όχι το κράτος. Γιατί υπάρχουν οι αναρτήσεις. Το άλλο καινούριο κόμμα. Άλλοι εθνοσωτήρες που έγραφε τότε στα social media της. Δεν φταίει για όλα το κράτος, φταίνε και οι άνθρωποι. Εντάξει, μιας και αναφέρω νέα κόμματα και μιας και αναφέρω έτσι πολιτικούς αρχηγούς, είδα σήμερα μια είδηση. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού, γράφει το άρθρο. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, αγόρασε, λέει, στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα από φαντ η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που διαβάζω εδώ πέρα. Η απόκτηση, λέει, του ακινήτου με συμβολιογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Αγόρασε αυτό το διαμέρισμα 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Από ό,τι λέει το άρθρο, σας λέω, του Τρενταφυλόπουλου, στο Ζούγκλα είναι το άρθρο. 15 Σεπτεμβρίου του 2023, 7 μήνες μετά από ό,τι έγινε στα Τέμπη, πήγε και αγόρασε διαμέρισμα κάτω από την αντικειμενική αξία από φαν τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία κατέχει, λέει, το 50% μιας εταιρείας Whereabout Travels. Μια εταιρεία το αγόρασε, όχι συγκεκριμένα αυτή στο όνομά της. Η οποία εταιρεία, γράφουν εδώ πέρα, έχει έδρα σε μια συγκεκριμένη οδό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Δηλαδή έχει το 50% σε μια εταιρεία η Καριστιανού, η οποία εταιρεία αγοράζει τα σπίτια που παίρνουν από ανθρώπους τα φαντ. Από την Do Value συγκεκριμένα. Από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Εδώ πέρα, να, όλα αναρτημένα είναι. Τα διαβάζω. Έδρα έχει το Δουβλίνο συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, από εκεί το αγόρασαν αυτό. Διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή θα σας πάρει, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, το σπίτι ένα φαντ, γιατί δεν έχετε πληρώσει το δάνειό σας ή γιατί άλλαξαν οι όροι ή ξέρετε όλο αυτό το κόλπο τώρα με τους services και τα φαντ. Και ένα από αυτά τα σπίτια, ας πούμε, που πήραν από κάποιον, το αγόρασε η Καριστιανού με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν άλλο κύριο. 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη.
Πώς σας ακούγεται εσάς? Και κάτω από την αντικειμενική αξία. Πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, στο κόμμα Ελπίδα γράφουν στη διακήρυξη του κόμματος για τα φαντ ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα γράφουν. Άλλα γράφει στη διακήρυξη και άλλα κάνει. Γράψτε στο Google κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού και θα βρείτε το άρθρο. Εγώ το διαβάζω, σας λέω, στη ζούγκλα είναι. Ψάξτε το και δείτε το. Και γράφει, σας διαβάζω ακριβώς τι γράφει, για να μην με λέτε κακοπροαίρετο και ότι εγώ φταίω. Η πρόεδρος του κόμματος γράφει, η Ελπίδα, δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Κανένας, λέει, δεν ανέμενε από ένα τέτοιο πρόσωπο που όλοι αποκαλούσαν τη μητέρα των Τεμπών να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία μικροιδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σκέψου τώρα να χάνεις το σπίτι σου από φαντ και να ξέρεις ότι το αγόρασε από το φαντ η Καριστιανού. Πώς τα ένιωθες? Με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν ακόμα. Και πιθανότατα, γιατί με ενημερώνουν και ο κόσμος είναι μικρός, πρέπει να πάρουμε και απαντήσεις για το τι ακριβώς χτίζεται στο πανόραμα. Στο πανόραμα τι χτίζεται, βίλα? Ήρεμα ρωτάω. Ας δώσω μια απάντηση. Αν ισχύει η πληροφορία που μου ήρθε ότι χτίζεται μια βίλα στο πανόραμα. Άρε κατακαημένοι, δεν έχετε ιδέα. Και πόσα θα βγούνε ακόμα, δεν ξέρετε. Αλλά δεν ακούτε το Γρηγόρη, μόνο το βρίζετε. Θα έρθει η στιγμή που θα επιβεβαιωθώ για όλα. Για όλα όσα λέω θα έρθει η στιγμή. Παράλληλα θέλω να πω και κάτι ακόμα για όλη αυτή την Ομοσπονδία Ποντίων. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Βαρθιμιάδη, βγαίνεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Στην Τουρκία παρουσίασαν ποντιακό χορό ως τουρκικό. Τουρκικό. Και μπήκε και στο βιβλίο Guinness με 5.000 συμμετεχόντες. Αλλοιώνουν την ιστορία του πόντου. Παρουσιάζουν ότι οι ποντιακοί χοροί είναι δικοί τους. Και εσύ βγαίνεις φωτογραφίες με αυτόν, ο οποίος ακόμα δεν το έχει κάνει θέμα. Και δεν βλέπω ούτε εσείς να το έχετε κάνει θέμα. Για ποιο λόγο? Θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτη είδηση παντού το ότι κλέβουν την ιστορία του πόντου οι Τούρκοι. Για να μην είναι παντού και για να μην παίζει παντού, κάτι δεν κάνει καλά αυτή η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Κάτι δεν κάνει καλά. Και εγώ θα σας κατακρίνω, γιατί γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα εσείς νομίζετε. Και άμα κανένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ανθρώπους για να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα, θα με έχει απέναντί του. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε ρε Μόσχο, κτηνοτρόφε? Θα μας πεις για το Τσίπρα και το Μάτι. Θα μας πεις για τα δημοψηφίσματα. Θα μας πεις για τα capital control. Θα μας πεις για την ιστορία που ξεπούλησε. Για όλα αυτά δεν έχεις να πεις τίποτα, τα ξέχασες. Τα ξέχασες. Λογικό. Αν ισχύει η πληροφορία που ακούγεται στην πιάτσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το ότι σου έταξε το πρώτο όνομα στο επικρατείας, λογικό να μην λες τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι αντάρτικο ποντιακό για να ακούσουν και οι Τούρκοι απέναντι τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μάλλον ξεχάσανε ποιοι είναι οι γνήσιοι πόντοι και ότι οι πόντοι είναι Έλληνες. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κύρκο.
τον πυροσβέστη να μας πει κάποια πράγματα για τις πυρκαγιές, για το τι συμβαίνει με τους εθελοντές και για όλους. Δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε, το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Αγία Ελένη Beach. Η παραλία Διαμάντης της Κιάθο σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
20: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην εποχιακό πυροσβέστη, τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο. Καλησπέρα κύριε Κύρκο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας με όσα τραγικά συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Κυρκό, διότι γνωρίζω το ότι κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, κάθε χρόνο καίγονται περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο αυτή η τραγική κατάσταση υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπω να την αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, θα έπρεπε να μαθαίνει και θα έπρεπε να γίνεται καλύτερος. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν γίνεται αυτό?
1: Ο λόγος, κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το προλαβαίνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και στην πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Όταν έμπειρο προσωπικό το απολύεις και το διώχνεις και παίρνεις καινούργιους και καλά κάνεις, οι οποίοι θέλουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης, μετά όλο το σύστημα πάει πίσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών με την τελευταία προκήρυξη έμεινε εκτός με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα διανεμήθηκαν διαφορετικά. Όλο αυτό το πράγμα, έχει να μάθει κάποιος νέος άνθρωπος, χρειάζεται χρόνος. Η εμπειρία, η πολύτιμη των εποχικών πυροσβεστών λείπει από το σώμα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ελέγξουν φωτιές ή υπάρχει υποστελέχωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτά που λέει το Υπουργείο και είπε φέτος, με 18.800 ανθρώπους περισσότερο στα...
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Οργανικές και νέες θέσεις. Οι οποίες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφτούν. Με τους έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες που ήδη υπηρετούν τους 2.500 και όσους αφήσαν έξω με την άδικη προκήρυξη το 2025. Αφήσαν έξω ανθρώπους, κύριε Σερέτη, για να ακούν οι πολίτες μας με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Με μόνο όριο το ηλικιακό, τα 41 έτη. Κάτι τραγικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν άνεργοι εδώ και 2 χρόνια. Δώσαν μάχες, φάγαν τα γόνατά τους. Ακαμένων τους άρβηραν ακόμα στις ντουλάπες τους. Θα αναφερθώ στον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, που τον άκουσα πρόσφατα σε μία συνέντευξη να αναφέρεται στο εθνόσημο που έφερε όταν ήταν αθλητής. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να του δώσω ένα μήνυμα. Κύριε Κικίλια, είμαστε αυτοί που μας διώξατε και δεν μας αποκαταδύσατε. Και εμείς φέραμε εθνόσημο και το τιμήσαμε με το παραπάνω. Εκριθήκαμε επί πολλά έτη. Αυτά, κύριε Σερέτη, είναι πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα και ανήκουστα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση πλήρως το τι έχει συμβεί με το δικό μας θέμα.
0: Θέλω να με ενημερώσετε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, το 2025 βγήκε μια προκήρυξη η οποία έδινε μοριοδότηση στην ανεργία και όχι στην εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, με όριο τα 40 έτη για τους μάχημους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 χρόνια και μπήκε 37 ετών αποκλείστηκε κατευθείαν από την προκήρυξη. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί από τους προϊσταμένους του, από τους διοικητές του, βαθμολογούμασταν κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περνούσαμε 11 γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο κενό με υποσχέσεις ότι θα απορροφηθούν σε δασική υπηρεσία, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Ό,τι σας αναφέρω είναι γραμμένα σε δελτία τύπου του Υπουργείου την τότε εποχή, όπως και στις συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο κενό και στην άκρη. Η νέα προκήρυξη που βγήκε άλλαξε τις θέσεις, όπως είπαμε, πήρε και νέο κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν κάποιος υπηρετεί σε μια περιοχή 4 και 5 χρόνια, γνωρίζει τον κάθε χωματόδρομο, κύριε Σερέτη. Γνωρίζει τον κάθε κρουνό. Γνωρίζει που θα στήσει το όχημα. Γνωρίζει τα πάντα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω?
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να ξέρετε κάτι. Τη φωτιά την πιάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά. Και η φωτιά σβήνει με την πόρτα του πυροσβέστη. Όταν εγώ γνωρίζω μια περιοχή 5 χρόνια και την έχω σκανάρει μέσα στο μυαλό μου και την έχω περπατήσει με τις αρβίλες μου, ξέρω ακριβώς. στο πεντάλι τους δίνει φωτιά. Πριν σηκωθούν τα ένα αέρα μέσα.
0: Χθες, παρεμπιπτόντως, να ανοίξω έτσι μια παρένθεση, γιατί το έζησα ενεργά. Χθες, 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε μια φωτιά στο Δερβαίνη. Εδώ, σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως, το είδα, ναι.
0: Πετούσε ένα ελικόπτερο και πήγανε 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, από όσο γνωρίζω, στην πρώτη φάση. Κι όμως δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία στη συνέχεια, μαζί με τον αέρα που είχε, να το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι το α και το μέγα.
0: Είχε αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αέρα. Έφτασε όμως στην κατοικημένη περιοχή, έκαψε σπίτια, χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και μετά σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πέσουν κατευθείαν όλοι πάνω στη φλόγα και να τελειώνει το ζήτημα.
1: Δυστυχώς αυτά είναι θέματα που ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι αυτό που μετράει για να μην διαχυθεί η φωτιά. Το πρώτο πεντάλεπτο. Και αυτό για να γίνει τι πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις ξεκούραστο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει εκατομμύρια ρεπό, διότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σε πολλά κλιμάκια και υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 εποχικοί που υπηρετούν. Δεν τους απορροφούν και υπάρχουν και άλλοι 500-600 έξω που μας αφήσαν εκτός από κήρυξη, που είμαστε έτοιμοι, εκπαιδευμένοι, κύριε Σερέτη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το δώσει ηθικό. Όχι να ξέρει ότι σε 3-4-5 χρόνια θα βγάλει άλλη προκήρυξη και θα φύγει. Πρέπει να το εξασφαλίσει. Πολλοί συνάδελφοι υπηρετούν στα νησιά. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του υποχικού πυροσβέστη, κύριε Σερέτη? Γνωρίζετε?
0: 1.000 ευρώ.
1: Όταν έφυγα εγώ την τελευταία μου χρονιά το 24 τον Οκτώβριο, ο καθαρός μου μισθός ήταν 951 ευρώ. Και δεν υπηρετούσε εννοείται στον τόπο συμφερόντο μου, υπηρετούσε αλλού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα πιστεύω έχει φτάσει 1.050-1.052 ευρώ.
0: Εκεί στο χιλιάρικο είναι, ναι.
1: Όλους τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, και κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία βασικά και στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Τουρνά που είναι τώρα, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Πρέπει να τους δίνει ηθικό η πολιτεία. Όχι να τους κόβει το ηθικό, να απολύει και να ξέρουν ότι οι επόμενοι που θα φτάσουν 42-43 θα απολυθούν. Διότι στην περιοχή που ζω συναντώ πολλούς πρώην συναδέρφους και συζητάμε. Από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να δώσουμε ηθικό και στους πενταετείς και στο μόνιμο προσωπικό, αλλά και στους υποχικούς πυροσβέστες που είναι ξεκρέμαστοι αυτή τη στιγμή. Οι 2.500 που υπηρετούν και όσοι μείναμε εκτός. Αυτά που σας λέω έχουν υποθεί κατά κόρον και μες στη Βουλή και από όλα τα σωματεία των μονίμων, των πενταετών, των εποχικών και από τα πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Κικίλιας.
1: Ναι, όμως υπουργός είναι ο κύριος Τουρνάς, που ήταν με τον κύριο Κικίλια υφυπουργός όταν έγιναν όλα αυτά και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
0: Ο κύριος Κικίλιας είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος έχει πάρει μια καρέκλα. Δεν θεωρώ ότι είχε την ανάλογη γνώση. Τώρα ο Ευάγγελος Τουρνάς δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει. Πάντως ούτε αυτός θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ο κύριος Τουρνάς ήταν πρώην αεροπόρος με πολλές ώρες πτήσης. Τον σεβόμαστε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
0: Ναι, το σεβόσαστε, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλά τα θέματα. Εγώ χθες είδα μια τραγική κατάσταση. Μπορεί να έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις, αλλά εδώ πέρα δεν έχει οργανώσει όπως πρέπει την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
1: Σας είπα, το προλαβαίνουν, είναι καλύτερο θεραπεύουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε ούτε θεραπεύουμε όταν καίγονται σπίτια και άνθρωποι.
1: Γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα αρχές Ιουλίου. Γι' αυτό τα θέματα αυτά, κύριε Σερέτη, πρέπει να είχαν λυθεί πριν ξεκινήσει καν εμπειρική από Ιανουάριο.
0: Αυτό σας λέω. Οπότε ο Τουρνάς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Όταν εξαρτάσαι από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία για να σε βοηθήσουν στην πυρόσβεση, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει να πετάς χιλιάδες ώρες.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ που με συμπληρώνετε. Ρίξτε τα λόγια μου. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς και έχεις κόσμο εκπαιδευμένο, πεταγμένο και άνεργο 2 χρόνια που τον κοροϊδεύεις και κόσμο εντός που τον εμπέζεις. Έλληνες, πατριώτες που έχουν φέρει εθνόσημο και τους εμπέζεις, ο κύριος Τουρνάς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γνωρίζει τα θέματα. Τον κύριο Κίλ τον έφερα μόνο γιατί είδα πρόσφατη συνέντευξή του για το εθνόσημο. Για να του θυμίσω τι σημαίνει να σου ξελώνουν το εθνόσημο ενώ σε κρίνουν οι διοικητές και μπροστά μιλήσουμε άριστα. Γι' αυτό.
0: Μα δεν έχουν καμία σχέση με το εθνόσημο, δεν ντρέπονται εδώ να πούνε τη λέξη έθνος. Πάμε παρακάτω όμως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί κυφήνες που έχουν μαζευτεί στις καρέκλες και λένε ότι κάτι κάνουν, αλλά στην τελική δεν βλέπω να κάνουν τίποτα, γιατί εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι χθες σε μια περιοχή 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη κάηκαν σπίτια και άνθρωποι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν τα ακούω καν. Θα έπρεπε να έχουν έτοιμα τα σχέδια για το πώς θα καταπολεμήσουν τη φωτιά αν πάρει σε εκείνο το σημείο. Πάμε παρακάτω όμως. Πείτε μου λίγο, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, πώς πρέπει να αντιδράει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος, καταρχήν, μεγάλο ρόλο παίζουν ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Πρέπει, δημιουργούνται πάρα πολλές φωτιές, όπως είναι η ατμόσφαιρα, να ξέρετε, ακόμα τα ξερά χόρτα γίνονται μπαρούτι κατευθείαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πυρασφάλεια είναι σημαντικό και οι πυροσβεστήρες, που πολλοί αγνοούν τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας, να έχουν πυροσβεστήρες. Είναι από σημαντικότερα και εννοείται κοντά σε κτήματα, σε εξοχικά, άμεσα να υπάρχει πηγή για νερό, βρύσες για νερό. Οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται, ακόμα και από τη λαμαρίνα που σκάει κάτω στο ξερό έδαφος, κύριε Σερέτη, κατευθείαν γίνεται ανάφλεξη. Κατευθείαν. Είναι ακραίες συνθήκες στη χώρα που ζούμε, το γνωρίζετε το καλοκαίρι.
0: Και χθες είχαμε και αυτό το φαινόμενο της κουκουνάρας, όπου σκάγανε οι κλειστές κουκουνάρες και ενώ η φωτιά ήταν 300 μέτρα μακριά από το σημείο, πέφτανε μέσα στο χωριό κουκουνάρες, οι οποίες λειτουργούσαν, πραγματικά σας μιλάω, σαν ένα κάρβουνο το οποίο έρχεται για να βάλει φωτιά. Πήρανε φωτιά σπίτια, πήρανε φωτιά χωράφια, τα οποία ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο.
1: Θα έχω ζήσει, κύριε Σερέτη, θα έχω ζήσει όσο ήμουν στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι κατευθείαν δημιουργούνται μικρές αιστείες που σε δευτερόλεπτα γίνονται μεγάλες αιστείες και δημιουργούν διαφορετικά μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Μα σε σημεία τελείως άκυρα. Δηλαδή, η φωτιά ήταν μακριά και πετάχτηκε η κουκουνάρα στα χόρτα, έβαλε φωτιά και πήρε και από εκεί φωτιά και το κάει και το σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, διότι με τη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα και αλλάζει άρδιν η συνθήκη. Και μία κουκουνάρα μπορεί να προκαλέσει, σας λέω, τεράστια καταστροφή. Την μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Οπότε οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και ζούνε μία τέτοια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη ζήσουν βασικά.
1: Είναι
0: ίσως να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Εγώ χθες είδα πολλούς, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Κυρκό. Είδα πολλούς που βρέχαν τα ντουβάρια από τα σπίτια τους. Βρέχανε τα κάγκελα.
1: Ναι.
0: Καθόντουσαν με τα λάστιχα. Παράλληλα έπεσε και η πίεση του νερού.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί ναι. Όλοι ανοίξαν τα λάστιχα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν είχε κανένα νερό. Είχαν πολύ λίγη πίεση όλοι. Επίσης, βρέχανε εκεί πέρα τα χόρτα δίπλα από τα σπίτια τους. Προσπαθούσαν και αυτοί να καταπολεμήσουν την κατάσταση, γιατί δεν θέλανε να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά πότε πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν και πότε να κάτσουν να υπερασπιστούν? Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά δεν σε ρωτάει ούτε σε προειδοποιεί. Καταρχήν πρέπει ο πολίτης. Γνωρίζω ότι η περιουσία του είναι το μόνο απόκτημά του που θέλει προστατεύσει, αλλά όταν πιάνει φωτιά, αναλαμβάνει υπηρεσία και ο πολίτης πρέπει να απομακρύνεται. Γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν πολλά τραγικά γεγονότα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης, δεν έχει τα κατάλληλα map, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι πυροσβέστες για να προστατευτεί. Μπορεί από τις ανεθυμιάσεις να πέσει κάτω. Δεν έχει εξοπλισμό, καταλαβαίνετε. Το πρώτο και το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και απομακρυνόμαστε. Διότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέσα ατομικής προστασίας να πλησιάσει την πιο μικρή φλόγα του. Καταλαβαίνετε, πιστεύω.
0: Να σας πω όμως μια αλήθεια τώρα. Μπορεί να ακουστεί λάθος αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Χθες ήρθε όντως μήνυμα να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι της Λιτής και να πάνε προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο βρίσκεται πιο κάτω γενικά από το βουνό. Κάποιοι άνθρωποι δεν άκουσαν αυτή την εντολή, όπως λέτε. Καθίσαν εκεί πέρα στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Κύριε Κυρκό. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι οι άνθρωποι, όταν τους έρχεται μήνυμα την πολιτική προστασία, πρέπει να απομακρύνονται. Αλλά σε περιοχή συγκεκριμένη, στην οποία βρέθηκα, γιατί εγώ γυρνούσα και προσπαθούσα να βοηθήσω τους πάντες, πετάχθηκε κουκουνάρα, όπως σας λέω, δίπλα στο σπίτι τους, σε χωράφι το οποίο ήταν κουρεμένο, αλλά είχε, ξέρετε, όταν κουρεύουν τα χόρτα, υπάρχουν ακόμα κάτω κάποια ξένα
1: πράγματα. Δεν μπορείς να...
0: Έπεσε η κουκουνάρα εκεί δίπλα στο σπίτι, πήρε φωτιά και λέει ο άνθρωπος, πάλι καλά ήμασταν εδώ. Και σβήσαμε τη φωτιά με τα λάστιχα. Αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, θα έπαιρνε φωτιά και θα κεγόντουσαν τα σπίτια.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τι λέω, ότι είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όταν το ακούνε αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν θα ήταν εκεί πέρα όμως να μας βοηθήσουν.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Σερέτη, πού καταλήγουμε, ότι αν το προσωπικό υπαρκούσε και ήταν εκεί πέρα περισσότερο προσωπικό για να καλύψει και τις άλλες μεριές, να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζώνη, δεν θα χρειάζεται κανένας πολίτης να επέμβει σε αυτή την κλίμακα που μου λέτε εσείς.
0: Εγώ
1: αυτό σας λέω.
0: Εγώ είναι αυτό που σας λέω, ίσως είναι κάτι διαφορετικό και το σωστό είναι να απομακρυνθούν, όπως λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να προστατεύσουμε πάνω από όλες τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκεί η πυροσβεστική. Και να σας πω κάτι, κύριε Κύρκο. Εγώ μιλάω πάντα ειλικρινά και θέλω να κάνω μια συζήτηση. Χθες οι περισσότεροι στο μέτωπο, και πρέπει να αναγνωρίσω τη νέα γενιά και πρέπει να το φωνάξω αυτό γιατί ξέχασα να το πω την πρώτη ώρα. Μπράβο στη νέα γενιά η οποία ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή, και μπράβο στους εθελοντές. Και το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό ρόλο παίξανε για εμένα, σας το λέω κύριε Κύρκο, οι αγρότες της περιοχής και τα Caterpillar και οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν για χωματουργικές δουλειές, εργασίες, οι οποίοι τι κάνανε, φέραν τις μπουλντόζες, δημιουργούσαν ζώνες με χώμα για να μην περάσει φλόγα. Τα τρακτέρ οργώνανε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να δεσμεύσουν τη φωτιά να μην μπορέσει να περάσει, να πάει παρακάτω. Και φυσικά οι εθελοντές με φτιάρια, τσάπες, λάστιχα, με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο, εκεί να πολεμάνε μαζί με τους πυροσβέστες. Αν όμως, κύριε Κύρκο, δεν ήταν οι εθελοντές, δεν ήταν οι άνθρωποι του χωριού, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αυτά που λέτε όλα τα έχω ζήσει και εγώ, σας λέω ότι ήμουν στο μέτωπο. Όλοι αυτοί οι πολίτες που βοηθάνε το έχουν ξανακάνει και ξέρουν τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Να ξέρετε, με τα τρακτέρ τους, τα ιδιωτικά ή με τα καλτερπίνα, και βοηθάνε πάρα πολύ οι ζώνες. Όπως και με εθελοντές έχουν δουλέψει και κάνουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι μου εξηγείτε αυτό που έχετε δει και έχετε ζήσει.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Αλλά σας επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ο εκπαιδευμένος πυροσβέστης για να κατευθύνει και τους εθελοντές, να κατευθύνει και τα μηχανήματα και τα πάντα. Θα υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα της πυροσβεστικής και όλοι μαζί σε συνδυασμό θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Σερέντη.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν είδα ένα ντρόουν να πετάει, χωρίς να θέλω τώρα να το παίξω έξυπνος ή ότι γνωρίζω. Απλά μου φαίνεται, δηλαδή η λογική το λέει. Η λογική το λέει. Και επειδή εγώ σας λέω, γιατί παλαιότερα σε μια φωτιά θυμάμαι που είχαν έρθει κάποιοι Ρουμάνοι και ανέφεραν τότε συνάδελφοι ότι οι Ρουμάνοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: είναι πρόγραμμα οργάνωση υπηρεσία, το οποίο θα έπρεπε είναι καθαρά θέμα τη πυροσβεστική. Αυτό εδώ πέρα. Πώς χαρτογραφούν τους δρόμους και όλα που τα έχουν για να υπάρχουν σε κοντινά σημεία. Δεν μπορεί να υπάρχει κορνός από κορνός 20 χιλιόμετρα διαφορά, δεν γίνεται. Γιατί ένα όχημα, ξέρετε, θέλει ένα πεντάτονο όχημα. Θέλει πάρα αρκετή ώρα να γεμίσει. Ή ένα δεκάτονο όχημα. Δεν γεμίζει
1: γρήγορα, ναι.
0: Θέλει πάρα πολύ ώρα. Και η ώρα που χάνεις να γεμίσεις το ένα όχημα, είναι μακριά ο κορνός και να έρθει, διότι υπάρχει βάρος και τα οχήματα πηγαίνουν σε κάτι που αντίξουν συνθήκες χωματόδρομους. Χάνεται πολύτιμος χρόνος την ώρα που πρέπει να επέμβει το εκάστοτε όχημα.
1: Ναι, αυτά τα εξειδικευμένα οχήματα μεταφοράς και παροχής νερού, υδροφόρα κοινώς, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν από άλλους δήμους φυσικά και βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα κάποιες δεξαμενές, να σας το πω έτσι, αφού δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό πάνω στο βουνό.
0: Βεβαίως. Σας λέω, βάσει κοινωνικών απεστάσεων, πρέπει να υπάρχει άμεσα σε εύλογη κοντινή απόσταση χιλιόμετρων για να εξυπηρετείται κάθε περιοχή, η οποία χωρίζονται σε ζώνες, σας ξαναλέω, τες που είναι πιο δασόδης, πιο και ούτω καθεξής.
1: Ναι, αυτά όμως δεν βλέπω να έχουν συμβεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά?
0: Κύριε Σερέτη, ξέρετε κάτι, για να υπάρχει μια πλήρη οργάνωση σε όλα αυτά που συζητάμε και για το προσωπικό που είπαμε πριν και για αυτά που συζητάμε τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που να καλύπτει τα πάντα σε όλα. Όχι τελευταία στιγμή, όχι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολιτεία με το προσωπικό όλων των βαθμίδων. Πρέπει να υπάρχει άμεση οργάνωση και να υπάρχει ένας στόχος μόνο. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτών και των ανθρώπων. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς.
0: Σας το είπα το παράδειγμα. Αυτό είναι απόκειται στην πολιτεία, τις αποφάσεις και στους κυβερνώντες. Να έχουν το προσωπικό όπως πρέπει, σε όλες τις βαθμίδες τους, τα μέσα, και μετά να γίνει μια διαχείριση πολύ πιο διαφορετική από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε στο σημείο να συζητάμε για ανθρώπους που διώχνονται από υπηρεσίες που έχουν κρυφθεί, και ειλικρινά ως Έλληνα πολίτη με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας μιλάω και εμένα και τους πρώην συναδέλφους μου και τους εποχικούς που μιλάω με πολλούς μαζί τους και υπηρετούν τώρα. Γι' αυτό όσοι μας ακούν, ασκούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και ας πάρουν διαφορετικά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τι γίνεται κάθε χρόνο. Και τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα, δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούν σήμερα περίπου 16.000 μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος. Με το δυναμικό να ενισχύεται, από ό,τι διαβάζω, κάθε χρόνο με περίπου 2.500 εποχιακούς πυροσβέστες, εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Και πάνω από 1.000 ειδικά εκπαιδευόμενους δασοκομάντος, από ό,τι γράφει εδώ πέρα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, συνολικά 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
0: Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που κατέθεσε φέτος ήταν 18.800. Ναι, βλέπετε,
1: περίπου, ναι. Εγώ το κάνω στρόγγυλο, ναι. 20.000 πυροσβέστες. Είναι αρκετοί 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν είναι αρκετοί. Όπως είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν είναι αρκετοί, να ξέρετε. Δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδες. Αυτό το βλέπετε. Όταν χρωστάς το προσωπικό σου το μόνιμο εκατομμύρια ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδες.
1: Και τριπλάσιο είναι η αστυνομική. Η αστυνομική είναι 60.000.
0: Ξέρετε, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα.
1: Όχι, απλά χθες, κύριε Κύρκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες έβλεπα εκεί ένα σωρό αστυνομικούς. Εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, βοηθάνε όλοι, αλλά σας λέω κάτι. Έβλεπα έναν σωρό αστυνομικούς. Άλλοι περπατούσαν με τα πόδια, άλλοι κλείσανε δρόμους, άλλοι καθόντουσαν σε μια γωνία με τις μηχανές, άλλοι στα περιπολικά μέσα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αντί για αστυνομικοί, να μην ήταν πυροσβέστες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, κύριε Σερέτη. Βγάλετε κάποιον πολιτικό ο οποίος κάνει το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής ή κάποιον αξιωματικό μέσα από το αρχηγείο για να σας τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα, που είναι εύλογα ζητήματα του κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όπως και δικά μου ζητήματα. Γιατί βρισκόμαστε άνεργοι, θα μπορούσαμε να είμαστε στο μέτωπο. Και εσείς με ρωτάτε γιατί δεν αυξάνουν το προσωπικό. Είναι ένα εύκολο ερώτημα. Εννοείται και δεν φτάνει το προσωπικό. Γιατί δεν το κάνουν? Είναι καθαρά, σας λέω, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί σε ένα κλιμάκιο να βγαίνει μια βάρδια με 4 και 5 άτομα. Ποιο συμβάν να βγουν? Ένα όχημα πρέπει να έχει τρεις ανθρώπους. Συνήθως έχει δύο, ένα μάθημα και έναν οδηγό. Καταλαβαίνετε.
1: Επίσης κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά κάτι άλλο. Στο χωριό που κατοικώ εγώ, φτιάξανε μια πλατεία. την κάνανε καινούρια από την αρχή. Δώσανε 1 εκατομμύριο και κάνανε μια πλατεία. Και κύριε Κυρκό, στην πλατεία αυτή έτσι όπως τη φτιάξανε, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, δεν είναι ο δήμαρχος?
0: Αυτός που έβγαλε τα σχέδια και θα έπρεπε να χωράει.
1: Και ο δήμαρχος τα υπέγραψε. Ποιος έβγαλε τα σχέδια, ποιος έδωσε τη δουλειά όμως και ποιος είπε εντάξει, ας την κάνουμε έτσι. Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
0: Γιατί τη συζητάμε.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να περνάει σχέδιο για μια πλατεία από την οποία δεν χωράει να περάσει πυροσβεστικό όχημα?
0: Είδατε δυστυχώς συζητάμε, κύριε Σερέτη.
1: Και μετά, αν πάρει φωτιά το χωριό, θα έρθει το πυροσβεστικό, θα κολλήσει εκεί, δεν θα χωράει να περάσει και θα λένε α, τι κάνανε. Δηλαδή πρέπει να το πάθουμε πρώτα.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Σερέτη.
1: Είναι τραγική η κατάσταση.
0: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα τραγικά. Εύχομαι και ελπίζω να μας ακούνε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά που υπόνονται, όχι μόνο στην εκπομπή σας και από άλλες εκπομπές και από άλλα μέσα και γενικά από τους πολίτες που τα βλέπουν και από αυτούς που υπηρετούν, να ανοίξουν τα αυτιά τους, διότι αυτοί νομοθετούν, πρέπει να νομοθετήσουν εις όφελος των εστόλων πυροσβεστών και εις όφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή η πυροσβεστική όπως πάει σε 3-4 χρόνια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε εποχικός πυροσβέστης που βλέπω ότι δεν έχει μέλλον. Διώξαν, σου λέει, συναδέλφους μου, θα διώξουν αύριο μεθαύριο και εμάς μας κλείνουμε 41 ετών. Δεν θα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με την ψυχολογία θα πάει στο μέτωπο. Δεν μπορεί να πάει στο μέτωπο. Δεν έχει ψυχολογία όταν κάποιος δεν ξέρει αν το χρόνο θα έχει δουλειά για να πάει στην οικογένεια και τα παιδιά του.
1: Μα βέβαια, αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους εκτιμάμε και να τους έχουμε σταθερούς σε συγκεκριμένες θέσεις ετοιμοπόλεμους, ειδικά την αντιπυρική περίοδο.
0: Το μεγαλύτερο, να ξέρετε, προνόμιο είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών όταν αντιμετωπίζονται και συμβάντα. Είναι ψυχολογία για να είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.
1: Είναι πολύ σωστό. Όχι... Τον εξοπλισμό τον κατάλληλο τον έχουν, ναι.
0: Κοιτάξτε,
1: ή και εκεί υπάρχουν ελλείψεις.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες. Είναι σε καλό σημείο, πιστεύω, ο εξοπλισμός τους. Σε αρκετό καλό σημείο. Βέβαια, ο χειρός του καλού είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνετε.
1: Για τα Καναντέρ, τι άποψη έχετε? Γιατί γνωρίζω ότι είναι από το 1974.
0: Και εγώ το γνωρίζω και αναφέρεστε σε χρόνια που εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί. Τα Καναντέρ για εκείνη την εποχή και για 30 χρόνια πιστεύω ότι ήταν έτσι τα καλύτερα. Τώρα μετά από τόσα 30 χρόνια που έχει ανάξει η τεχνολογία, κύριε Σερέτη, θα μου επιτρέψετε. Πιστεύω ότι έχουν βγει πολύ καλύτερα πτυτικά μέσα για τη χώρα μας.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σωστόλο μια ανανέωση. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρατε την ψυχολογία. Και ξέρω ότι πέρσι είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Γιατί έπεσε ένα Καναντέρ.
0: Ναι.
1: Με τι ψυχολογία, κύριε Κύρκο, μπαίνουν αυτοί οι πιλότοι σε αυτά τα σαπάκια, γιατί σαπάκια είναι, για να πετάξουν και να σβήσουν τις φωτιές?
0: Κύριε Σερέτη, ειλικρινά, επειδή τα έχω ζήσει, λέω από κοντά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και κάνουν υπερπροσπάθεια. Είναι πραγματικά ήρωες και οι τρεις παιδες εν καμίνο που είναι οι προστάτες του πυροσβεστικού σώματος να τους έχουν πάντα από τη σκέψη τους. Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Είναι όντως ήρωες. Είναι όντως ήρωες και όλα αυτά, κύριε Κύρκο, για πόσα λεφτά?
0: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο οικονομικό για να σας πω και να μας ακούν και οι ακροατές σας. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό, γιατί και εγώ και οι συναδελφοί μου που ερχόμαστε όλοι που δεν μας θέλαν και μας διώξανε, είτε από ειδικές δυνάμεις, είτε από προεδρική φρουρά, είτε από δόκιμα αξιωματική. Εγώ προσωπικά ήμουν επί 7 συναπτά έτη επαγγελματίας οπλίτης. Να ξέρετε κάτι, αυτός που φέρει εθνόσημο, κύριε Σερέτη, κάνει και δεύτερη δουλειά και υπερβάλλει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά στον άνθρωπο που φέρει εθνόσημο πώς λειτουργεί η ψυχολογία, όταν το ξέρετε. Το οικονομικό το βάζει δεύτερο και πολλές φορές ζορίζεται για το οικονομικό.
1: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Νερουλάς στη Βουλή 4 χιλιάρικα και να παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ 1500 ευρώ, κύριε Κύρκο.
0: Το γνωρίζω, κύριε Σερέτη, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι μας ακούνε, γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τα μηνύματα που λαμβάνω και με τους συμπολίτες που μιλάω και με τους πρώην συναδέλφους που μιλάω και με όσους μας έχουν εκτός και με όλους.
1: Ωραία, να το πω πιο απλά. Επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου ένα δεκάλεπτο, κύριε Κύρκο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει ο Ιούλιος. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας 3 μήνες. Πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές όπως κάθε χρόνο. Και σας ρωτάω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στις πυρκαγιές που περιμένει?
0: Όχι, άμα ζητά την προσωπική μου άποψη, με όσα γνωρίζω, όχι, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει, σας είπα, όταν μία βάρδια έχει 4 και 5 άτομα, δύο μικρά συμβάνα βγουν σε δύο απλά αθέριστα χωράφια, έχει τελειώσει. Έχει, καταλαβαίνετε εννοώ.
1: Άμα είχε ανανεωθεί ο στόλος των Καναντέρ, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση, γιατί ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο μετέφερε 15 τόνους νερό.
0: Ναι. Ναι,
1: και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν. Πάντως έριχναν πάρα πολύ λίγο νερό. Και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν.

0: μέσα, γιατί είπαμε τη φωτιά την πιάνουμε ούτε στο πεντάλεπτο, η φωτιά δεν θα έφευγε τόσο πολύ όσο φεύγει μέχρι τώρα και όπως γίνονται. Και είπατε πριν, έχουμε άλλους 3 μήνες. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μπορεί να έχουμε και 5 μήνες από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Γιατί πολλές φωτιές έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι περισσότεροι μήνες.
0: Δεν έχουμε 3 μήνες, έχουμε 5 και το έχουμε πει και όταν ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες. Ναι. Οι ανάγκες δεν είναι εποχικές για την πυροσβεστική. Οι ανάγκες είναι όλο το χρόνο για την πυροσβεστική.
1: Σωστό, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ ανέφερα το καλοκαίρι γιατί υπάρχει περισσότερος κίνδυνος.
0: Που είναι σε έξαρση, καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά οι ανάγκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εποχικές. Είναι όλο το χρόνο. Και βεβαίως, σας επαναλαμβάνω, έχουμε κρούσει τον κόσμο του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Τώρα τα αποτελέσματα που σας προανέφερα και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικά η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Κάτι προσωπική μου άποψη και αν θέλετε, βγάλετε κι άλλους.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Για να ενημερώσουμε για το κρατήριο, περίπου 10.000 λίτρα παίρνει το ελικόπτερο από ό,τι μου στέλνουν τώρα. Ενώ αυτό το ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος έπαιρνε 15 τόνους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τη διαφορά.
0: Τι συγκρίνουμε τώρα, και οι κροτές μας καταλαβαίνουν και όλοι μας καταλαβαίνουν. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι. Γιατί είναι αλλιώς να ρίχνεις 15 τόνους νερό σε ένα σημείο και αλλιώς να ρίχνεις 10.000 λίτρα.
0: Βεβαίως. Στα δυτικά μέσα. Και είναι διαφορετικά, είναι τελείως διαφορετικά, να ξέρετε κύριε Σερέτη, σε ένα περιπολικό όχημα να είναι 3 άνθρωποι, ένας οδηγός και 2 μάχημοι. Και είναι τελείως διαφορετικά να είναι ένας μάχημος και ένας οδηγός. Ξέρετε γιατί κύριε Σερέτη? Γιατί όταν σταματάει το όχημα, ο οδηγός είναι πάνω στο όχημα. Οι 2 μάχημοι μπροστά στις φωλιές παλεύουν καλύτερα και βοηθούνται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Με την έλευση προσωπικού βγαίνουν περιπολικά με έναν οδηγό και έναν μάχημο. Το περιπολικό, αν έχει 2 μάχημους και έναν οδηγό, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι 100% πιο έτοιμο πόλεμο.
1: Επίσης, ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση γιατί ακούγαμε τόσα χρόνια κάποια ηχητικά από την υπόθεση στο Μάτι, και θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Και ακούγαμε ένα συγκεκριμένο πυροσβέστη, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έγραφε μια αναφορά, και σε κάποια φάση ανέφερε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κύριε Κύρκο. Ανέφερε ότι θυμάσαι τότε στην Ηλία που δεν δίναμε πτυτικά μέσα στον τάδε για να μπορέσει να πέσει από τη θέση του, και πεζόντουσαν δηλαδή κάτι παιχνιδάκια. Συγγνώμη τώρα που σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Κάτι παιχνιδάκια για το πώς θα δώσουμε σε κάποιον κάποια και δεν θα του τα δώσουμε για να παίξουν ένα παιχνίδι για το ποιος θα πέσει και θα γίνει πρόεδρος ή θα πάρει την καρδιά. Τώρα τι αυτά, γίνεται να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη συζήτηση. Εγώ ένα μόνο θα ήθελα να πω και το επαναλαμβάνω, ειδικά για τους αξιωματικούς. Όλοι ορκίζονται, ξέρουν που ορκίζονται, και κατ' εμέ, κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους πρέπει να σέβονται τον όρκο που δίνουνε. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ τότε εκείνη τα χρόνια, δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, πρέπει να σέβονται όλοι τον όρκο που φέρουνε προς το έθνος και στους πολίτες. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ναι. Και αυτά τα απομονωμένα περιστατικά.
1: Έκανα ένα λάθος, συγγνώμη, και με διορθώσανε. Δεν γράφουν 10.000. 1.000 λίτρα, συγγνώμη, 1.000 λίτρα. Όχι 10.000 λίτρα. 1.000 λίτρα το ελικόπτερο. Μπερδεύτηκα εγώ, 1.000, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως το διάβασα γρήγορα, λάθος έκανα. 1.000 λίτρα, 1.000 λίτρα. Όχι 10.000. Δηλαδή ακόμα λιγότερο νερό από ό,τι είπα εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι ακόμα, κύριε Κύρκο, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, κύριε Σερέτη. Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ έχω ένα όραμα. Και βλέπω ότι αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει χρήμα. Και όσο και αν λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται να υπάρχουν λεφτά για δημόσια έργα, για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά πάρκα, και να μην υπάρχουν λεφτά για πυροσβεστική. Και σας ρωτάω εγώ, θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα μου απαντήσετε στη συνέχεια? Να αγοράσουμε νέο στόλο σκαφών που θα μπορούν να παίρνουν περισσότερο νερό για να μπορούν να βοηθάνε στην κατάσβεση. Να πάρουμε νέο εξοπλισμό και να χρησιμοποιούμε τα drone για να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες και να καταπολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τις πυρκαγιές. Να υπάρξει σχέδιο και οργάνωση για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς, και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να υπάρχει οργάνωση για να μπορούν να σχηματίζονται αντιπυρικές ζώνες και να ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το όραμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, πιστεύετε?
0: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά που αναφέρατε, καταρχήν, έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά κονδύλια με προηγούμενα προγράμματα για την πυρόσβεση. Αυτά όλα που αναφέρατε, αν βγάλετε την προσωπική μου άποψη και οποιονδήποτε νοήμων άνθρωπο, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί χθες. Να μην συζητάμε τώρα ένας πρώην εποχικός και ένας δημοσιογράφος αυτό που αναφέρεται στο όραμα. Αν θέλετε την προσωπική

0: μου άποψη. Αυτά θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Χθες θα έπρεπε να είχε λυθεί αυτό, κύριε Σερέτη.
1: Έτσι όμως θα ήμασταν προετοιμασμένοι.
0: Βεβαίως. Και δεν θα συζητούσαμε τώρα αυτά. Θα γινόμασταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί η μάχη δεν σταματάει ποτέ, το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Έτσι,
0: ούτε η εκπαίδευση σταματάει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κύρκο.
0: Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θέλουν να μας βγάλουν, να μην ακουστούμε ότι απολύσαμε υποχικούς πυροσβέστες. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί. Οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μας, οι πρώην συνάδελφοί μας και όσοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή, 2.500 δίνουν μάχες κάθε μέρα στο πυροσβεστικό σώμα οι υποχικοί μας πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερέντη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά για αυτό το έργο που πραγματικά κάνετε και είστε πρώτοι πάντα και προσπαθείτε να βοηθήσετε όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σερέντη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, κύριε Σερέντη.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο, πρώην εθελοντής, πρώην εποχιακός πυροσβέστης. Τι να πω, εγώ πιστεύω ότι οι λεφτά υπάρχουν για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται. Απλά έχουμε μπλέξει με τροκτικά, πολιτικά τροκτικά, τα οποία κοιτάνε να αρπάξουν το χρήμα που συλλέγει ο ελληνικός λαός.

Λυπάμαι. Γιατί χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, αν θέλετε να το πούμε και αυτό. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πέρα από τις οικογένειες, πέρα από τους ανθρώπους που γνωρίζανε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται, φίλοι μου. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Και αυτό δείχνει το ότι ο Έλληνας δεν έχει ενσυναίσθηση, το ότι ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Έχει γίνει αναίσθητος. Όπως εξοπλισμός πρέπει να χορηγηθεί και στους εθελοντές. Βέβαια. Και όποιος μπορεί και διαθέτει χρήματα, καλό θα ήταν να έχει μια μάσκα. Καλό θα ήταν να είναι και αυτός έτοιμος να έχει πυροσβεστήρες. Αν μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Κυρκός, να έχουμε πυροσβεστήρες. Όχι έναν, έτσι για μόστρα. Σε κάθε γωνία από ένα πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας με ένα τσαφ τελειώνει. Δεν έχει μέσα σκόνη για 10 χρόνια. Να έχεις κάτι στα χέρια σου το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Πέρα από το λάστιχο. Γιατί είδες τι είπε η κυρία στα ηχητικά. Λιώσανε τα λάστιχα. Με τη βρύση, τι θα κάνει μόνο με τη βρύση. Για να μην θυμηθώ το ότι όταν οι πυροσβέστες απαιτούσαν πράγματα, τους δέρναν οι ματατζίδες. Πρόσφατα έγινε αυτό. Που κατέβηκαν οι πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν και τους έδιραν οι ματατζίδες. Όπως φυσικά δίραν και υγειονομικούς και συνταξιούχους και όποιον άλλον μπορείτε να φανταστείτε. Και τους νέους, όσους διαμαρτύρονται. Για μένα οι δυνάμεις καταστολής δεν θα έπρεπε να φοράνε εθνόσημο. Γιατί δέρουν μόνο τους Έλληνες πολίτες και δέρουν μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι απαιτούν. Δεν τους έχω δει να δέρουν καμιά φορά κάποιους άλλους. Πραγματικά δεν τους έχω δει και το θέμα είναι ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι νόμιμο να δέρνουν. Κανονικά όποιος σηκώνει τον γκλόπ, την ασπίδα και χτυπάει έναν Έλληνα ή χτυπάει έναν πολίτη αυτής της χώρας, θα πρέπει να καταδικάζεται. Δεν έχει δώσει κανένας το εντάξει το να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δέρνουν. Ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύεται. Το θέμα είναι ότι ποιος θα τους καταδικάσει, οι συνάδελφοί τους? Εδώ σταματάνε αστυνομικό ο οποίος έχει πιει 10 ουίσκια. Δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν βλέπει μπροστά του. Δεν μιλάει καν, νιαουρίζει. Και τους λέει ότι είναι αστυνομικός και τον αφήνουν να φύγει. Εγώ γνωρίζω πρόσωπο το οποίο πίνει ουίσκια, έπινε βασικά ουίσκια, αστυνομικός ήτανε, δεν μιλούσε, νιαούριζε, τον σταματούσανε στα μπλόκα άλλοι αστυνομικοί, τους έλεγε είμαι συνάδελφος και τον αφήνανε να φύγει. Κολέγκα. Και ξέρετε, αυτοί όλοι οι απόστρατοι αστυνομικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη πάνε και μπαίνουν σε θέση στο Δήμο και στην πολιτική. Παίρνουν καλά τη σύνταξη από τον ελληνικό λαό και μετά τη βλέπουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Και παίρνουν και το μισθουλάκο από την αστυνομία, παίρνουν και το μισθουλάκο από το Δήμο και αραχτεί και λάει. Και σας λένε θα σώσουμε τον κόσμο. Και χειροκροτάει ο κόσμος και χαίρεται ο κόσμος. Και στα πανηγύρια τους έχετε και επίσημους. Τους έχετε και καρέκλα μπροστά. Μετά φταίω εγώ που σας λέω ότι είστε χαϊβάνια. Δηλαδή, τους πληρώνουμε, βγάζουν γούστα, έχουν τα κονέ, δεν τους μαζεύει κανένας, τους έχουμε και πρώτη καρέκλα στα πανηγύρια. Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει! Και πάνε κάποιοι και βγαίνουν και φωτογραφίες και χαίρονται! Και τρελαίνομαι, μετά μου γυρνάει το μάτι και με λέτε ψυχάκια! Εγώ είμαι ψυχάκια ή εσείς είστε ανίκητοι, για να μην πω ηλίθιοι.
Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν τον ακούσαμε. Πρέπει να το πω, ήτανε να βγούμε την Παρασκευή 2 και 4, αλλά δυστυχώς ήμουνα στο δικαστήριο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Φίλοι είμαστε χρόνια, είναι από τους πρώτους ανθρώπους σε αυτό το ραδιόφωνο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Δημήτρης ο Τραπεζικός, ο οποίος όχι απλά έχει αποκαλύψει πράγματα, όχι απλά κάθε φορά που βγαίνει σπάει κόκαλα, είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα και έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη και είναι ένα από τα βασικά μέλη του Focus FM 103,6, ο οποίος τόσα χρόνια αγωνίζεται και του βγάζω το καπέλο. Αλλά δυστυχώς είχα δικαστήριο. Σήμερα όμως τρίτη ώρα θα είναι παρέα με εμάς, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε και φυσικά να τον απολαύσετε κι εσείς μαζί με εμάς. Λοιπόν, το τραγουδάκι που θα βάλω είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη, σε όλους αυτούς τους πιλότους οι οποίοι βρίσκουν το θάρρος, την ψυχολογία και την αντοχή μέσα τους για να ανέβουν σε αυτά τα σαπάκια του 74 και να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, οι οποίοι είναι ήρωες. Το λέω, είναι ήρωες, καθημερινοί ήρωες. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει με ένα στίχο. Πετούν γεράκια από τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα. Ανατριχιαστικό τραγούδι. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσ' το. Τσιτώστε το. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους καθημερινούς ήρωες εκεί πέρα έξω. Τρομερός στίχος.

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οδηγεί υπερηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Οδηγεί ταπείνωση αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε: στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
10: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Είσαι μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει, θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
11: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, που είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξανε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
3: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
12: Κυρία Κατσούλη.
3: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα.
1: Δε.
0: Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Δώρα, έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε λίγο τον Δημήτρη αν μπορείς. Είχαμε ένα πρόβλημα. Ξαναπάρε και στείλε τη γραμμή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Ο τραπεζικός λέει: είναι ο αγαπημένος μου καλεσμένος σας. Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Οι νόμοι που φτιάχνει μια κυβέρνηση είναι και αυτή η μία ενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης, λέει, εκ των πραγμάτων, αφού μη έχοντας κάνει καλές μελέτες και να αγοράζει φυσικά τα ανάλογα μέσα, να υπάρχουν θανατηφόρες συνέπειες. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή, είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Νίκταρη, ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται για τις ζωές των σκυλιών και των γατιών παρά για τις ανθρώπινες ζωές. Φυσικά δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό, σημαντικό είναι. Αλλά δεν γίνεται να τον παίρνεις τον άλλον, τον βάζεις αυτόφορο, να τον κλείνεις 20 χρόνια φυλακή για ένα σκύλο, για μια γάτα, μεταφορικά μιλώντας έτσι και λίγο υπερβάλλω, και για την ανθρώπινη ζωή να μην μπαίνει κανένας μέσα. Βλέπε Τέμπη. Λοιπόν, επίσης ο ήχος, λέει, της ποντιακής λύρας εκτοξεύει τα συναισθήματά μου, μου λέει. Είτε με χαρά είτε με λύπη. Ναι, ναι, γενικά η λύρα όταν ακούγεται κάτι αλλάζει μέσα σου. Μας άκουσε η Δώρα, δώστε μου μια λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα μέχρι να συνδέσει τη γραμμή. Γεια σου αδερφέ Γρηγόρη, λέει από Σάντο Ντομίνικο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε Αντώνη. Μόνο τα πυροσβεστικά Ericsson, λέει, παίρνουν 10.000 λίτρα νερό στην Ελλάδα και αυτά είναι λίγα. Περιμένουμε να ακούσουμε, λέει, το Δημήτρη. Πού είναι η σφυρίχτρα? Η σφυρίχτρα είναι μέσα, άσε τη σφυρίχτρα. Γρηγόρη, πάλι καλά, λέει, που ήταν και η λίμνη Βόλβη κοντά στη...
1: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Κάνε μια περιοχή που δεν έχει κοντά νερό. Πω πω, ό,τι χειρότερο. Γιατί κάνανε σκέψου περίπου 15-20 λεπτά να έρθουνε όλα αυτά τα αεροπλανάκια και τα ελικόπτερα με το νερό. Άμα δεν έχει κοντά και λιμάνι, λίμνη ή οτιδήποτε άλλο, πόση ώρα θα κάνουν να έρθουν? Δημήτρη, μας ακούς?
3: Ναι, στον δίνω.
0: Ναι, μα η Δώρα μου τον δίνει. Άντε, δώσ' τον, αρε Δώρα. Μας ακούει?
4: Ναι, ακούω.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
4: Έλα ρε Γρηγόρη, μπλοκάρισε κάποια στιγμή το τηλέφωνο και έπαθε μπλοκή, αλλά τώρα ξεμπλοκάρε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Εσύ θα μου πεις πώς είσαι και τι έγινε με τη δίκη.
0: Πήραμε αναβολή, γιατί δυστυχώς δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Την έκανε ζούλα κατσίκα. Εσύ πες μου τα νέα σου, έχω να τα πω μια εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα.
4: Καλά. Και επειδή άκουσα την πρώτη σου θεματολογία τις δύο πρώτες ώρες, λέω να μιλήσουμε για πυρκαγιές και να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε στους ακροατές μας τι έγινε στο μάτι ακριβώς, τι ακριβώς έγινε στο μάτι, με λεπτομέρειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ σε καμιά εκπομπή.
0: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
4: Πρόσεξε. Η φωτιά στο μάτι μπήκε 23 Ιουλίου του 2018. Πριν 2,5 μήνες, στις 8 Μαΐου 2018, στη θέση Πύριζα της Πεντέλης, γίνεται άσκηση πυροσβεστών με την ονομασία Διαπυρός 2018. Η περιοχή Πύριζα είναι η ιδανική προσομοίωση του νέου Βουτσά που ξεκίνησε φωτιά στο μάτι. Το σενάριο της άσκησης αναφέρει ότι επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, θυελώδης άνδεμοι και το έδαφος είναι τραχή και δύσβατο. Την άσκηση παρακολουθούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γραμματέας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπίλης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης. Στην άσκηση αυτή που έγινε πριν 2,5 μήνες χρησιμοποιούνται drones, πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, ελικόπτερα Super Puma, σκαπτικά μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δασοπυροσβέστες και γενικά όσοι εμπλέκονται σε μια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά. Η άσκηση αυτή πετυχαίνει απολύτως. Όλα αυτά τα μέσα δεν σηκώθηκαν στο μάτι. Θα καταλάβεις μετά. Την ίδια εποχή, δηλαδή το Μάιο του 2018, στους Δήμους Δραφίνα και Επικερμίου εκπονείται ένα σχέδιο εκένωσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στο νέο Βουτσά. Διόνι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Κυριακή και Σκουφέικα, δηλαδή στο μάτι. Το σχέδιο είναι πληρέστατο και αναλυτικό και προβλέπει ασφαλή απομάκρυνση όλων των παρευρισκομένων στους πιο πάνω χώρους πριν φτάσει η πυρκαγιά. Το σχέδιο προβλέπει συστηματικές συγκεντρώσεις σε ορισμένα ανοιχτά σημεία όλων όσων βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή του ματιού και ασφαλή απομάκρυνσή τους με μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατού, του Δήμου και ιδιωτικά. Έχουν καθοριστεί διαδρομές που δεν μπλοκάρουν από κίνηση αυτοκινήτων. Ο χρόνος εκένωσης στο σχέδιο είναι 13 έως 21 λεπτά της ώρας. Αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε εκπονηθεί 2,5 μήνες πριν, δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως δεν εφαρμόστηκε και η άσκηση Διαπυρός 2.18. Πάμε λοιπόν στο μάτι. Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εντελώς ξαφνικά ανάβουν 14 φωτιές στην περιοχή της Κινέτας. Σκαταγράφουν 5 δορυφόροι. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μέχρι και το δορυφόρο 5 Management System της NASA. Οι 5 δορυφόροι παρουσιάζουν τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, η οποία ξεσπά στις 12 το μεσημέρι στην Κινέτα. Μέχρι τις 12.30 έχουν ξεσπάσει 14 φωτιές. Πρόσεξε, όσοι ακροατές μας ακούνε και πατήσουν δορυφορική ανάλυση της φωτιάς θα το βρούνε. Και όπως και όσοι ακροατές πατήσουν διαπυρός 2018 άσκηση θα βρούνε την άσκηση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές είναι χωρισμένες γεωμετρικά σε 4 παράλληλες ευθείες. Στην πρώτη παράλληλη βρίσκεται που βρίσκεται πιο κοντά στην εθνική οδού Αθηνών Κορίνθου ξεσπούν 2 πυρκαγιές. Στη δεύτερη παράλληλη ξεσπούν 3 περιοχές όσο ανεβαίνουμε στο βουνό. Στην τρίτη παράλληλη ξεσπούν 4 πυρκαγιές και στον τέταρτο παράλληλο ξεσπούν 5 πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κάθε παραλλήλου έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 χιλιόμετρο. Καλύπτουν μια περιοχή 4,5 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα πλάτος. Στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός και ένα στόλος από πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες πέφτουν στο σημείο των πυρκαγιών, γιατί πολύ κοντά βρίσκεται η Motor Oil των Βαρυνογιάννηδων. Αυτή ήτανε μια φωτιά αντιπερισπασμού που έγινε στην Κινέτα 12 με 12.30 το μεσημέρι και πήγε το μισό πυροσβεστικό σώμα εκεί. Πιθανόν οι φωτιές να είναι αντιπερισπασμού στις 16, τις 5 παρα 3 σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ξεσπά πυρκαγιά στα σύνορα Πεντέλης και Καλλιτεχνητού πόλης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση των 5 δορυφόρων, οι πυρκαγιές δεν είναι μία, είναι 2. Η μία σε απόσταση 150 μέτρα από την άλλη. Στην περιοχή επικρατούν θυελώδες άνεμοι, όπως το σενάριο της άσκησης, με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό την τυχαία πυρκαγιά από κάτοικο που θέλει να κάψει ξύλα ή χόρτα. Κανένας δεν μπορεί να ανάψει φωτιά όταν στέκεται όρθιος με δυσκολία σε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα. Τα δύο σημεία που ανάβουν ταυτόχρονα, το ένα είναι 150 μέτρα από την άλλη, όπως δείχνει δορυφορική ανάλυση. Άμα πατήσετε δορυφορική ανάλυση θα τα βρείτε. Η φωτιά απλώνεται γρήγορα προς την παραλία και στις 6 φτάνει στη λεωφόρο Μαραθώνα. Περνάει απέναντι κατακαίγοντας ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Επικρατεί πανικός και πεθαίνουν 103 συνάνθρωποι μας με φρικτό τρόπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα της άσκησης διαπυρός 18 αλλά και το σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Αμέλεια, ηλιθιότητα ή κάποιοι έδωσαν εντολή. Κάθε απάντηση είναι δεκτή. Την επόμενη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει σε φωτογραφία ένα έβριμα που παραμπέμπει σε πρισμό. Το έβριμα τις επόμενες μέρες εξαφανίστηκε τόσο από τις επίσημες δηλώσεις όσο και από τα ΜΜΕ. Στην περιοχή που κάει και το μάτι υπάρχουν κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 620 παιδιά. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΤΑΡ κάνει ρεπορτάζ με την αποχώρηση των παιδιών με τάξη από την κατασκήνωση. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά άρχισαν να αποχωρούν γύρω στις 5. Όμως το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Πεντέλης λένε ότι ξέσπασε στις 5 παρα 3 και τα πρώτα οχήματα έφτασαν στις 17 και 23. Δηλαδή τα παιδιά συγκεντρώθηκαν πριν οι υπεύθυνοι εκτιμήσουν την πυρκαγιά και φύγανε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι χιλιόμετρα μακριά. Πώς ήξεραν στην κατασκήνωση ότι θα έφτανε στην κατασκήνωση? Το ίδιο περίπου συμβαίνει στην παρακείμενη κατασκήνωση των ενόπλων δυνάμεων. 1.200 περίπου άτομα που φιλοξενούνται αποχωρούν με ασφάλεια και απόλυτη τάξη, ξέροντας ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά θα έφτανε στην κατασκήνωση. Και όντως αυτό έγινε, αφού κάηκαν από την κατασκήνωση περίπου 10 καταλύματα. ο στρατός δεν παρεμβαίνει. Ο υπουργός, ο Πάνος Καμένος που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει δύο περίεργες δηλώσεις. Για την πυρκαγιά φταίνε οι κάτοικοι που έχουν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή αποκλείει εκ των προτέρων την περίπτωση εμπρισμού και δίνει κατεύθυνση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν. Και κάνει και τη δεύτερη τρομακτική δήλωση: ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγορεύει στον ελληνικό στρατό να παρέμβει ώστε να σώσει διαξηρά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε μια άκτακτη κατάσταση. Το ΝΑΤΟ έχει επέμβει και στα Τέμπη. Όταν έγινε σύγκρουση των Τεμπών, ήταν κοντά στην περιοχή του ΝΑΤΟ και πάλι στο ΝΑΤΟ παρενέβη. Όλος περιέργως, κανένας δεν αναφέρει τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Η πυροσβεστική μάλιστα δηλώνει ότι οι 14 πυρκαγιές της Κινέτας, στις 14 πυρκαγιές της Κινέτας δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρισμού, αλλά δεν μας αναφέρει τον τρόπο που άναψαν διαδοχικά οι 14 πυρκαγιές. Προφανώς πρόκειται για θαύμα. Σε μισή ώρα, σε 4 ευθείες γραμμές, που όπως θα δεις παρακάτω, άναψαν 14 φωτιές. Και η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουμε στοιχεία ομπρισμού. Μπορεί να ήταν όμως ντρόνς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξαναχτυπάει πάλι ο Πάνος Καμένος για να δεις τι αστεί είναι και δηλώνει ότι όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Δηλαδή το ΜΟΛ, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2004, το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, και τα τεράστια ξενοδοχεία που έχουν καταπατήσει όλες τις ελληνικές παραλίες και τα δάση και στα σπίτια των πολιτικών, των επιχειρηματικών και των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε δάση και κλείνουν τις παραλίες, θα καταταφιστούν. Έτσι είπε ο Πάνος Καμένος, όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Ήταν μια πολύ γελία δήλωση, γιατί το ΜΟΛ εκείνη την εποχή είχε πάρθει απόφαση ότι ήταν το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ελλάδα που χτιζόταν. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2017 ξέσπασε πυρκαγιά στην Αύπακτο και το καλοκαίρι του 2018 στο ίδιο σημείο είχαν ξεφυτρώσει ανεμογεννήτριες. Θα καταδαμιστούν μόνο τα καμένα, ώστε οι μικροδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες τους για ένα κομμάτι ψωμί σε εγχώριους και ξένους επενδυτές, και οι 103 νεκροί θα ξεχαστούν. Πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό, αφού τα γεγονότα έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες στους 5 δορυφόρους, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και φυσικά το κυρίαρχο. Οι πυρκαγιές ήταν προσχεδιασμένος εμπρισμός και κάποιοι ήξεραν ότι θα συμβούν, άρα είναι δολοφονία εν ψυχρό για 103 ανθρώπους ή τυχαία πυρκαγιά στην οποία όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Οι κύριοι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αποκαλύψουν ή θα συγκαλύψουν γιατί δεν ζήτησαν τα αρχεία από τους 5 δορυφόρους που κατέγραψαν την πυρκαγιά στο μάτι να δούνε πώς μπήκε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν 2 πυρκαγιές, η μία 150 μέτρα από την άλλη. Ο Αντένα και ο Παπαχελάς βγάζουν ένα φιλμάκι για πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο μάτι. Δηλαδή είναι μια χαμηλή περιοχή, με χαμηλή βράστηση περιοχή, και ξαφνικά στη μία άκρη της οθόνης πετάγεται μία πυρκαγιά και χωρίς να γίνει τίποτα στην άλλη άκρη της οθόνης πετάγεται και δεύτερη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως δείχνει η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, 2 πυρκαγιές. Αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Και πρόσεξε να δεις, μετά το μάτι και για κάποιο χρονικό διάστημα γινόντουσαν έρευνες οι οποίες έδειξαν αμέλεια και ασυνεννοησίας των αρχών για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα αυτά όμως είναι μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Κανένας δεν μας έχει πει πώς άρχισε η πυρκαγιά, δηλαδή τι έγινε πριν. γιατί δεν παίρνουν τις δορυφορικές αναλύσεις, τα στικάκια, τα αρχεία των δορυφόρων και ειδικά από τον Κοπέρνικο, από το Copernicus System, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εμείς είμαστε στη διάθεση των αρχών της Ελλάδος να στείλουμε τα αρχεία μας για να δουν πώς μπήκαν οι φωτιές στο μάτι. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι αστυνομικοί πήραν τα αρχεία. Έτσι. Γιατί όταν έχουν καταγράψει 5 δορυφόροι και όχι ένας, έχουν καταγράψει πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πριν. Δεν μας ενδιαφέρει το μάτι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
5: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
0: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
2: Αχαΐα.
1: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
4: Και παραμένει εκεί για περίπου 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες ξεσπούν στην Ελλάδα εξεντελώς ξαφνικά και ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές 584 πυρκαγιές μέσα σε 10 μέρες, σε αυτό το διάστημα. Έτσι, εντελώς ξαφνικά. Φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή διαθέτει μερολόγιο και επιλέγει τις μέρες που θα βάλουν φωτιά σε ζωτικά παραγωγικά σημεία σε όλη τη σχεδόν την Ελλάδα. Το πλήθος των πυρκαγιών και η συγχρονισμένη εμφάνισή του τις ίδιες μέρες αποκλείουν το φυσικό φαινόμενο, εκτός αν ο εμπισμός θεωρείται από τους ειδικούς που θα εκφράσουν την άποψή τους ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα ονομάσουν τον εμπρισμό ένα φυσικό φαινόμενο. 584 φωτιές σε 8 μέρες ταυτόχρονα. Εάν είναι σαν κάποιος να σκοτώνεται από πυροβολισμό και οι ειδικοί να λένε πέθανε από βαθιά γεράματα. Αυτό μας είπανε. Γι' αυτό ακριβώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Πλιώτας, εκδίδει την ακόλουθη εντολή. Και η οδηγή εντολή αναφέρει, κοίτα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε ένα γράμμα, μια επιστολή και αναφέρει προς τον εισαγγελέα εφετών Αθήνας, εποπτεύουσα αρχή διεύθυνση ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διευθυντή διεύθυνση ασφαλείας Αττικής, κοινοποίηση διευθυντή διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγρου κύριο Λάμπρο στο Φουλάκι. Και λέει λοιπόν ο Πιώτας, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ασυνήθειες της έντασης και έκτασης που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς ο συγχρονισμός της εκδήλωσης δημιουργεί εύλογα υπόνοιες για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ποιος λέει για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα? Ο Πιώτας, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελούς συμπεριφοράς. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τα άρθρα 245, παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από το σχηματισμό των επιμέρους δικογραφών από τις δικαστικές αρχές και του ανακρατικού ανακρατικού υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκληματών Εμπρισμού, να συγκεντρώσουν όλα τα κεντρικά στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικό σχεδιασμό για ενιαία δράση εμπριστών μελών εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τι λέει ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τέλεση του ακουργήματος 187 παράγραφος 1, 2 προεδρικού διατάγματος, συγκρότηση και ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρισμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων. Είναι αυτονόητο, λέει ο Πιώτας, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλο το εύρος του ποινικού, το ποινικό και δικονομικό προστάσιο, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορίας. Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά το σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέα εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πιώτα. Σε αυτή την εντολή, την οδηγή εντολή, αναφέρεται ευθέως ότι οι πιθανόν 584 ταυτόχρονες πυρκαγιές να είναι προϊόν εμπρισμού και μάλιστα από εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα θεωρηθεί συνωμοσιολόγος και ψεχασμένος γιατί έδωσε μια σωστότατη εντολή που καταρρύπτει το μύθο της εμφάνισης πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα αστεία στοιχεία που προβάλλουν οι αρχές, όπως γκαζάκια αχρησιμοποίητα βρέθηκαν τα περισσότερα, τα οποία δεν φέρουν ύφη φωτιά, μεγεθυντική φακή και τσιγάρα, είναι αδύνατο να προκαλέσουν 584 φωτιές ταυτόχρονα. Πιθανότατα να είναι στημένα στοιχεία εμπρισμού ώστε να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Σε πολλά βίντεο του YouTube εμφανίζονται λάμψεις εκρήξεων και μετά ακολουθούν πυρκαγιές. Περίπου το ίδιο όπως εμφανίζει το βίντεο που δείχνει την έναρξη της φωτιάς στο μάτι. Σε ένα πλάταμα με πολύ χαμηλή ευλάστηση και με σπίρκια γύρω-γύρω, ταυτόχρονα εκτινάσονται δύο μεγάλες φλόγες σαν προϊόντα εκρήξεων σε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς τα δείχνει ακριβώς. Έχουν κοινά σημεία η φωτιά στο μάτι και οι φωτιές που άναψαν τον Αύγουστο του 2021. Για την τραγωδία στη φωτιά στο μάτι είναι υπόδικοι να δικαστούν 20 άτομα. Μεταξύ αυτών οι κύριοι Στέφανος Κολοκούρης, Χαράλαμπος Χιόνης και Χρήστος Λαμπρής, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ο υπόδικος κύριος Στέφανος Κολοκούρης ήταν το 2018 στην τραγωδία στο μάτι αντιπύραρχος διοικητής της ΕΜΑΚ που ηγήθηκε της κατάσβεσης της φωτιάς. Παρόλο που ήταν υπόδικος για τη φωτιά στο μάτι, πήρε συνέχεια 2 βαθμούς και έγινε αντιστράτηγος και στη συνέχεια αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ η δίκη για το μάτι εκκρεμούσε. Ο κύριος Χαράλαμπος Διχιώνης το 2018, που κατά τη διάρκεια της φωτιάς ήταν αντιπύραρχος διοικητής υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, έγινε υποστράτηγος το 2020. Στη συνέχεια πήγε στο αρχηγείο του σώματος ως κλαδάρχης σε ανώτατη θέση, παρότι και αυτός ήταν υπόδικος για τραγωδία στο μάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρής το 2018 αντιπύραρχος και εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας το μάτι, το 2000 δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν όλα αυτά, προήχθησε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στις τελευταίες κρίσεις του 2021 έγινε κλαδάρχης επιχειρήσεων. Ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση στο μάτι, κύριος Θανάσης Μαρνέρης, είχε επιβάλει στον κύριο Λάμπρη μετά την απολογία του πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας όμως δεν έκανε δεκτό το αίτημα το ανακριτή. Επίσης ο ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, είχε προτείνει την κακουργηματική δίωξη των πιο πάνω αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Όμως πάλι ο εισαγγελέας την έκανε πλημελιματική δίωξη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα πώς ενώ οι τρεις αυτοί πυροσβέστες οι ανώτατοι ήταν υπόδικοι για την τραγωδία στο μάτι, κρίθηκαν και πήραν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης ο κύριος Κωνσταντίνης Τζουβάλας, αρχηγός της Ελλάς τότε το 2018, αποπέμφθηκε από την τότε κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο μάτι. Τελικά επανήλθε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτου. Ουδέποτε στην τραγωδία στο μάτι έγινε έρευνα για οργανωμένο εμπρισμό από εγκληματική ομάδα. Έστω και αν στην Κινέτα άναψαν 14 διαδοχικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες οι πυροσβεστικοί αποφυτικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες

Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όλα στην Ελλάδα ανάγονται σε σύμπτωση. Αν οι 584 πυρκαγιές είναι εμπρισμός, πολύ δύσκολα θα αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί κανένας οργανισμός, υπηρεσία ή ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει τέτοιους μεγέθους καταστροφή, ούτε καν η τουρκική υπηρεσία ΜΙΤ. Αν είναι οργανωμένο σχέδιο, όπως έχει σοβαρές ενδείξεις ο κύριος Πιώτας, τότε αυτό προϋποθέτει μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτη του ανάγλυφου του εδάφους, ρύθμιση καιρικών συχνικών. Ο καιρός μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ΧΑΡ και εκτέλεση από εξαιρετικούς επαγγελματίες, ειδικευμένους σε διολιοφθορές ή φυσικές καταστροφές μέσω πυρκαγιών ή άλλων δίδεν φυσικών φαινομένων. Τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κατέγραψε το σύστημα Κοπέρνικους, που κάνει γεωσκόπηση στην Ευρωπαϊκή Άνωση, και ανήκει στον οργανισμό Forest Fire Information System. Ο δορυφόρος 21, το Monitor 2. Άραγε στη δίκη που έγινε στο Μάτι, δεν ζητήσαν οι δικαστές τα αρχεία των 5 δορυφόρων που κατέγραψαν τη φωτιά στο Μάτι, που ήταν το κρίσιμο στοιχείο εκείνης της φωτιάς. Τι να πω. Όμως εκτός από την Ελλάδα, ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός ξαφνικά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκαν πυρκαγιές σε Ιταλία και Ισπανία. Εν μέσω καύσωνα ξαφνικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές όπως και στην Ελλάδα. Συμπτωματικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις τρεις μεσογειακές χώρες του Νότου. Τυχαίο φαινόμενο? Όχι φυσικά, γιατί όμως πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με τεχνητό περιβάλλον, με υβριδικά φυτά που δημιουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλώς παρατηρούμε πολλά υβριδικά τρόφιμα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα Φραγκενστάιν μεταλλαγμένα. Εντελώς παραπλανητικά στρέφουν την κοινή γνώμη μόνο σαν αιμονογεννήτριες. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Πώς? Με την αναδάσωση με μεταλλαγμένα δέντρα, χορτάρι και φυτά μέσω σπόρων που θα προσφέρουν στις υποταγμένες κυβερνήσεις οι πολυεθνικές τροφίμων και φαρμάκων, όπως η Μπονσάντο, η Μάγερ κλπ. Ο σπόρος των πολυεθνικών μπολιάζει το έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σπόρο εκτός από αυτόν που παράγουν τις πολυεθνικές. Τα νέα φυτά είναι ήδη έτοιμα και οι ειδικοί έχουν αρχίσει το παραμύθι ότι τα πεύκα είναι ακατάλληλα για αναδάσωση και εκεί πρέπει να φυτευτούν νέες ποικιλίες δέντρων και φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει μέχρι το 2030 να αντικατασταθούν 3 δισεκατομμύρια δέντρα και φυτά με υβριδικά που θα κατασκευάσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προγραμματίσει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που για να κινηθούν χρειάζονται μπαταρίες, δηλαδή λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει μεγάλα αποθέματα νικελίου? Η Καμένη Εύβοια. Και ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου στον πλανήτη? Τα Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ελέγχεις το φυσικό περιβάλλον, ελέγχεις και την τροφή. Δηλαδή ελέγχεις όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ο έλεγχος των ανθρώπινων μαζών μέσω των μεταλλαγμένων τροφίμων προβλέπεται από την Ατζέντα 30. Και αυτό ακριβώς, αυτά που γίνονται τώρα στις αγροτικές παραγωγές, άμα διαβάσεις τις προϋποθέσεις σας στην Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις, θα καταλάβεις ότι ο Μητσοτάκης είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι είναι ο σκοτεινός διαφωτισμός, θα το πούμε την άλλη Τετάρτη που θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες εταιρείες. Οι πολυεθνικές θέλουν να μονοπολίσουν όλη τη διατροφική αλυσίδα και να μπολιάσουν το έδαφος με σπόρους
που θα διαθέτουν μόνο αυτοί.

0: αυτές. Έτσι η φύση θα γίνει κτήμα τους, μια παγκόσμια νεοφεοδαρχία, αφού θα ελέγχουν όλο το παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, όπως η τροφή, το οξυγόνο, το νερό. Θα μπορούν να επιβάλλουν φυσικές καιρικές συνθήκες όπου θέλουν. Όποιος δεν θα χρησιμοποιεί τους πόρους των πολυεθνικών στο κοράφι του, δεν θα καρπίζει. Θα αντικατασταθούν όλα τα φυτά με κλωνοποιημένα υβριδικά φυτά. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πουλάνε πολλά κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς, ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να ζουν μέσα σε ένα κλωνοποιημένο τεχνητό περιβάλλον, και αφού συνηθίσουν το τεχνητό περιβάλλον θα εμφανιστούν και οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι μετάνθρωποι, που θα αντικαταστήσουν ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό το 2014 ψήφισε η Ελληνική Βουλή τον κωδικό Αλιμεντάριους. Ο κωδικός Αλιμεντάριους είναι ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της τροφής. Ο κώδικας αυτός ορίζει ότι δεν θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυσικό προϊόν, όπως καμομήλι, και τσάι, έστω και αν είναι άρρωστος, χωρίς την έγκριση των πολυεθνικών φαρμάκων. Έχει ψηφιστεί αυτό στην Ελληνική Βουλή. Όποιος έχει πηγάδι στο κτήμα του θα φορολογείται. Όποιος καλλιεργεί ιδιωτικά για δική του κατανάλωση θα θεωρείται έμπορος και θα φορολογείται άγρια. Το νομοθετικό πλαίσιο του κώδικα Αλιμεντάριους είναι σκληρό για τους πολίτες και ευνοϊκό για τις πολυεθνικές. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Έτσι η αλληλοεξάρτηση και η αλληλοεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών συστημάτων επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης του και τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Βασίλης Πιώτας μίλησε για εγκληματική οργάνωση που βάζει τις φωτιές στην Ελλάδα. Όμως δεν συνέδεσε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Είναι πιθανόν στην Καλιφόρνια, την Τουρκία, στην Αφρική και στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε όλο και εκεί που ξέσπασαν πυρκαγιές, οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και ίσως αυτοί οι παγκόσμιοι εμπριστές να έχουν κατασκευάσει και εξαπλώσει και τον κορονοϊό. Ο οποίος ελέγχεται από πολυεθνικές, έχει ανακοινώσει ότι η Μεσόγειος είναι ένα hot spot πυρκαγιών. Όλα είναι στημένα, Γρηγόρη, όπως βλέπεις. Αυτή η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή με τεχνητά μέσα του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος για να ελέγχουν απόλυτα τη ζωή και τη συμπεριφορά των λαών, θα έρθει σύντομα. Αν ελέγξεις τη φύση, τότε εύκολα σκλαβοποιείς τους λαούς, αφού οι λαοί είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ατζέντα 30 που ψήφισε ο ΙΕ περιλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν από το 2015 το 2030. Ο Κούλης έχει στο γραφείο του την Ατζέντα 30 με τον τίτλο «Μεγάλη επανεκκίνηση» και την εφαρμόζει απόλυτα. Έτσι, οι εξελίξεις του Αφγανιστάν έχουν απόλυτη σχέση με την κλιματική αλλαγή και δεν συνέβησαν τυχαία. Αμέσως μετά οι πυρκαγιές απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα είναι, μήπως η εγκληματική οργάνωση που ψάχνει ο κύριος Πιώτας λέγεται ΟΗΕ και ΝΑΤΟ? Αλλά αυτό είναι μόνο ένα ερώτημα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο λαό που ακούει εκεί πέρα έξω, Δημήτρη, το ότι όλοι αυτοί έχουν μελλοντικά σχέδια, όλοι αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έρχεται. Καλός ή κακός υπάρχουν σχέδια, Δημήτρη, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε.
0: Μα η Ατζέντα 30 εφαρμόζεται.
1: Αυτό λέω. Σταδιακά εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια. Βέβαια, σταδιακά εφαρμόζονται και μακροχρόνια θα τα δούμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Γρηγόρη, και θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα αντίστασης. Γιατί τώρα υπάρχει ένα κίνημα από τους τεχνοκράτες, γιατί οι τεχνοκράτες έχουν IQ 160, οι πολιτικοί έχουν IQ, είναι μετρημένο αυτό στην Αμερική, 110. Και οι τεχνοκράτες...
1: Εγώ δεν νομίζω ότι το IQ παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχω δει και πανέξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό. Πιο πολύ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα 1000 μύρια και έχει κατανοήσει πώς είναι να δικεί το διπλανό σου, παρά έναν πανέξυπνο άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε ενσυναίσθηση.
0: Κοίτα, αυτή είναι η θεωρία των τεχνοκρατών του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι λέει ο σκοτεινός διαφωτισμός? Οι τεχνοκράτες πρέπει να αντικαταστήσουν τους πολιτικούς στην εξουσία.
1: Ναι, αλλά οι τεχνοκράτες δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτεροι από τους πολιτικούς.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλώς
1: αυτό σου εξηγώ. Εγώ θέλω ανθρώπους με ενσυναίσθηση να νοιάζονται για το διπλανό τους. Ειδικά τώρα τελευταία που βλέπω πάρα πολλούς εθελοντές που δεν είναι οι πιο έξυπνοι, αλλά αδερφέ μου, τρέχουνε με στόχο και με όραμα.
0: Γιατί είναι στην Ελλάδα ακόμη, και στην Ελλάδα οι αρχές και οι αξίες δεν έχουν πεθάνει εντελώς. Έτσι. Ζούνε μέσα στον απλό λαό. Αλλά αυτό οι επικυρίαρχοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή, τώρα ο Κούλης που έχει στο γραφείο τη μεγάλη επανεκκίνηση και θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις που λέει η Ατζέντα, γι' αυτό γίνονται ιδιωτικοποιήσεις και γι' αυτό ο Γεωργιάδης ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία. Όλα είναι γραμμένα μέσα στην Ατζέντα 30.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: ακριβώς. Και την εφαρμόζουν τώρα πάνω σε εμάς και μας χρησιμοποιούν γρηγόρα σαν πειραματόζωο.
1: Η Ατζέντα 30 που αναφέρει ο Δημήτρης, να ενημερώσουμε γιατί το έχουμε πει και παλαιότερα, είναι η Ατζέντα του 2030. Και καλώς ή κακώς, μέχρι το 2030 θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτά που θέλουν. Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γρηγόρη, που μου δίνεις βήμα.
1: Υγεία και ευλογία, δεν είναι συνεργάτες είμαστε. Δεν σου δίνω βήμα, σου ανήκει το βήμα πλέον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή με την άλλη Τετάρτη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ακούσατε τον Δημήτριο Τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι και εμείς τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία όπως πάντα. Βάλε Νικομανόλη θέλω πάλι. Βάλε Νικομανόλη νύκταρη. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα. Δώσε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που ζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
2: Καιρός.
3: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφισκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφισκα? Θα έχει σουβλάκι από το Κορδινιάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές.

0: 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο 5Ε. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε μαζί.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο.

0: την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης. Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians, A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κολονιάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
2: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε έξι σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
16: Tu veux pas. Tu veux c'est bien. Si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas j'en ferai pas.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κολυμπινάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
9: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
13: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
13: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
15: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94 FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετρέλωνα, καθώς οι προσαγωγές τους μετατράπησαν σε σύλληψεις. Συγκεκριμένα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι το κτίριο κατέρευσε σε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι ένικοι, αν και αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Νέα τραγική εξέλιξη είχαμε χθες το βράδυ αργά κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η φωτιά. Η σωρός αυτή δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άντρας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί που αναζητούνται. Αν αυτό ισχύει, τότε μιλάμε για τραγωδία, καθώς πατέρας και γιος είναι νεκροί, ενώ η μητέρα βρίσκεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Κατεδαφίζεται εν τέλει το ιστορικό εργοστάσιο κλωστό Υφαντουργίας Μαραγκόπουλου, το ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας, αποκτήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αποφάσισαν την κατεδάφισή του για να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Άλλωστε το real estate, οι αγοραπολισίες ακινήτων, έχουν εισβάλει για τα καλά στην Πάτρα. Στα Πράσα πιάστηκαν τρεις άνδρες Ρωμά από την αστυνομία την ώρα που είχαν μπει σε σπίτι στον Καστελόκαμπο Πατρών. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους εγκλώβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
3: Καιρός.
4: Ανεβαίνει και σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα με τον υδράργυρο να είναι μεταξύ των 22 και 35 βαθμών Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
4: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορδινάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
15: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Τα δύο γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ράδιο γάμα. Πάτα είναι τα 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ο Καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο 5Ε. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians, A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα. Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Τερμινάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο 5Ε. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα,
12: Ηλία,
11: Ετωλοακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Πες τα, δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
4: Τρελά,
1: δεν είναι.
4: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
4: Μην είναι
1: τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.